0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, να δηλώσουν συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ.

Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα. Athens DJ. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι κάνεις?
1: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
0: Καλά είμαι. Και όλοι οι DJ, βρε.
1: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Καλά, αγαπά πολύ.
2: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
3: Hey, David, get up.
4: Yes!
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Upside.

0: 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ποια Πινελόπη έγραψε τον Τρελαντώνη? Η Πινελόπη Γάμα, η Πινελόπη Δέλτα, η Πινελόπη Ωμέγα?
2: Γάμα.
1: Εσύ. Η Πινελόπη Δέλτα. Δημήτρη, ποιας Παπαδοπούλου τρώγεται το μικρό της όνομα?
2: Μιράντα.
1: Πώς την είπες?
3: Μιράντα είπε.
1: Γιατί είναι φαγητό το Μιράντα? Της πίτσας Παπαδοπούλου.
3: Η πίτσα ρε παιδιά. Η πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Οκ, κέρδισε η Γιάννα 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις

0: του η Κέλλη. Στην Κέρκυρα, σε πάνω σχολείο τότε για ώρα.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, τρελό Κερκυραίοι.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα ούτε,
1: ούτε παπα ούτε. 95,2 Athens DJ. Oh yeah.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: 95,2 πολύ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρε συ, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Δηλαδή δεν έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Κάθε μέρα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Yeah.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μπορεί να ξέρουμε ότι βασικά τρέχετε σαν τις τρελές. Παρόλη την πίεση, αρκετές από εσάς βρίσκετε προσωπικό χρόνο για να διαβάσετε κάποιο βιβλίο.
2: Βέβαια.
1: Διαβάζετε κάποιο αυτήν την εποχή? Ποιο είναι? Καλημέρα, αγαπημένοι. Διαβάζω το Κάποτε στην Μύκονο. Και για του λόγου του αληθές, καλημέρα, λέει στην κοινότητα, λέει μα. Καλημέρα, δεν προλαβαίνω να κλάσω. Τι βιβλίο να διαβάσω? Α, είναι και πείμα. Νομίζω όμως, λέει, πως θα ξεκινούσα το πώς να σκοτώσεις τον άντρα σου και να μην σε πιάσουν, λέει η Δέσποινα. Ρε Δέσποινα. Διάβασε, ή σκοτώνεις ή κλάνεις, δεν ξέρω, ή διαβάζεις. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη πρωινή παρέα. Διαβάζω το Κάθαρμα, ψάχνει βοηθό, λέει η Μαριέτα. Εγώ τον βρήκα. Διαβάζω την ψυχολογία του χρήματος, λέει η Ελένη. Λοιπόν, έχουμε και την νικήτρια από την κλήρωση που είναι η Άννα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, τι γίνεται? Εσύ είσαι η νικήτρια και διαβάζεις και ένα ωραίο το οποίο είναι, με αντιπροσωπεύει. Λέγεται.
3: Δεν είναι τέλειο, Μιχάλη.
1: Τέλειο, ανάμεσα σε ηλίθιους. Μπράβο.
4: Ωραία, τα βρήκατε, βλέπω.
3: Είναι πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τις προσωπικότητες.
4: Α, έτσι.
1: Αγάπη μου, τι μου λες τώρα, το ζω καθημερινά. Λοιπόν.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Κωνσταντίνα, τι είναι ο δάκος?
2: Σαλάτα.
1: Σαλάτα.
3: Αντά. Το κριτικό δάκο εννοείται.
2: Το κράτο.
1: Έντομο που τρώει τον καρπό της ελιάς. Μάρκο, τι είναι το αλπακά?
4: Το αλπακά.
1: Ναι. Μην το ψάχνεις τώρα, φτάνει.
4: Όχι, όχι, συγγνώμη, κάτι σε ζώο.
1: Ζώο, ρε, εσύ το ψάχνεις.
3: Ρε, παιδιά.
1: Λοιπόν, έχει κερδίσει ο Μάρκος, ο οποίος έκλεβε. Ας πω κάτι, παραδέξου το ότι έκλεβες.
4: Όταν ήμουν μικρός.
1: Όχι τώρα.
4: Από το κυλικείο.
1: Έκλεβε από το κυλικείο.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και βεβαίως, αν νομίζατε ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, δεν.
2: Τι.
1: Λοιπόν, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται, μην γελάτε, δεν ξέρετε τι είναι. Έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φραντζίσκο. Το τουρνουά θα περιλαμβάνει δείγματα από 128 άνδρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτο σε κινητικότητα, ξέρεις, θα εισπράξει το εξαψήφιο 100.000 ευρώ.
3: Α, δεν είναι και λίγα.
1: Είναι δυνατόν. Να κάνεις άλλες μαλακίες και δεν παίρνεις λεφτά. Θα κάνεις μία καλή. Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται να παρίστανται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος αθλητής λαμβάνει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι.
2: Α, θα το κάνω σπίτι για να το στείλω.
1: Και το στέλνεις. Εκεί οι επιστήμονες απομονώνουν τα σπερματοζωάρια και τα τοποθετούν σε μία πίστα. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά online θεατές και σε γιγαντοοθόνες στο Σαν Φραντζίσκο με στατιστικά σε πραγματικό χρόνο.
3: Και drone.
2: Θέλω να πάρω μέρος.
1: Δεν είναι αυτό. Καταρχήν μπορεί να μεταδίδει. Να ξέρει, ο μοναδικός θα μπορούσε να μεταδώσει αυτόν τον αγώνα είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω εγώ κάτι ιδιαίτερο. Το From Mars είναι ένα από τα μεγαλύτερα online φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πραγματοποίησε νέα μεγάλη έρευνα παγκοσμίως για το μέσο μέγεθος ανδρικού οργάνου. Καθώς στοιχεία που υπάρχουν στην Google από 86 χώρες δημιούργησε τη σχετική λίστα.
2: Okay.
1: Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Εκουαδόρ. Πού είναι άλλο?
3: Εκουαδόρ.
1: Το Εκουαδόρ με 17,6 πόντους. Εντάξει, δεν είναι και κάτι. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν είναι, αλλά ναι. Ενώ ακολουθεί το Καμερούν με σχεδόν ένα πόντο διαφορά, 16,6. Από εκεί πέρα ακολουθεί με μικρή διαφορά η Βολιβία, το Σουδάν και η Αϊτή.
3: Από εκεί να πάμε.
1: Όσον αφορά την Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται στο δεύτερο μισό της λίστας με τη συγκεκριμένα με τη θέση 64 με 13,3 πόντους.
2: 64.
3: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Καταρχήν, εγώ πρέπει να φύγω για Εκουαδόρ.
2: Εγώ οπωσδήποτε. Εκεί να μείνεις.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Ποιο? Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά.
2: Αυτά είναι. Αυτά δύο. Κάτι, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει να 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί, για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπως πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Yeah.
4: Για την Αθήνα.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Στην κουζίνα με τον Μιχάλη.
3: Ναι, στην κουζίνα με εμένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
2: Don Pucho.
3: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό, έτσι. Ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτό το καλοκαίρι φέροντας μια νέα πρόταση. Το Don Pucho που βρίσκεται στη γειτονιά Τσουέκα έγινε γνωστό για τις εμπανάντας. Είναι τραγανές τηγανιτές ζύμες. Είναι αυτά, έτσι. Που φτιάχνει σε σχήμα γεννητικών ανδρικών. Εν πάση περιπτώσει, τις ονομάζει πολοφόρες. Γιατί πολυφοριούνται. Ο Πέντρο Τσούκα, έτσι λέγεται αυτό που άνοιξε το εστιατόριο του Don Pucho, αναφέρει. Το εστιατόριο έγινε πολύ γρήγορα διάσημο από στόμα σε στόμα. Πού να κυκλοφορήσουν όλα αυτά. Έτσι, τα νέα εννοώ. Όχι τόσο στα social. Ήδη λέει το πελατολόγιο μας αριθμεί πάνω από 5.000 γυναίκες.
4: Έλα!
3: Πάτε στην έλλειψη. Τι σας λείπει.
4: Τι
3: σας
4: λείπει. Τι μας λείπει.
3: Το εμπανάντας.
4: Το εμπανάντας.
2: Ναι, πάνε το εμπανάντας.
3: Η κάθε εμπανάντας του Don Pucho κοστίζει 12 ευρώ.
4: Μόνο.
3: Εντάξει.
4: Πάρα πολύ φτηνή
2: εμπανάντας.
3: Τσάμπα.
4: Τσάμπα, πράγμα.
3: Γιατί επέλεξα, λέει, τον τίτλο στο εστιατόριο Don Pucho.
2: Γιατί.
3: Επειδή λέει ο παππούς μου παλιά λεγόταν Don. Λένε καλά και για το υπόλοιπο. Όλοι έχουμε από ένα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δαμιανέ, τι χρώμα σορτσάκι φοράει η Ντόρα η εξερευνήτρια? Αν δεν το ξέρεις, πες μου για την Ντόρα την Πακογιάννη, δεν έχω πρόβλημα.
2: Πιο πιθανό είναι να πω για την Πακογιάννη.
1: Θα κάνεις λάθος πώς.
2: Να πω ένα ροζ.
1: Όχι, πορτοκαλί.
3: Πορτοκαλί.
1: Κωνσταντίνε, τι είναι η φιάπα? Ψηλή σόλα στο γυναικείο παπούτσι, είναι ιταλικό ποτό, είναι γλυκό μερόδι.
4: Σόλα, σόλα στο παπούτσι.
1: Σωστό.
3: Άρα,
1: σωστό.
3: Μπράβο,
1: σωστό.
3: Ξέρω.
1: Εντάξει, που και που φοράει και ένα τακούνι, δεν είναι κακό.
4: Δεν βγαίνω.
3: 5 στα 5 το αγόρι.
1: Το αγόρι 5 στα 5 και κέρδισε 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siyu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiyu.gr. Siyu. Ζούμε στο full.
8: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: 95,2 Athens DJ. Μου βγάλει Τσαουσόπη από το ραδιόφωνο. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά ο Αποστόλης λέει: πες του Αθήνα, βάλει τα πλακάκια στο μπάνιο, δεν έχω που να χέσω. Τι συλλέγεις?
9: Σάντες. Επώνυμες σάντες.
1: Α, γι' αυτό. Είναι επώνυμες κανονικές ή είναι από την Τουρκία απέναντι?
9: Όχι, όχι, κανονικότατες.
1: Δεν είναι κουσάνταση.
9: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κουσάνταση ήταν όλες. Λέει ένα μήνυμα. Μάστορα, λέει να προσέχεις τα τσουρέκια. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Εύα, η γυναίκα σου.
10: Ευχαριστώ, αλλά αυτή είναι η πρώτη που μου το έχει κάνει τσουρέκια, Μιχάλη.
1: Είμαι σίγουρος, αγόρι μου.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
11: Υπάρχει άριουσα γι' αυτό.
0: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Την εποχή των παγετώνων περνούν οι σχέσεις Ρωσίας και Γερμανίας με αφορμή την επίθεση με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν ένα περίπου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών της Γερμανίας ανακοίνωσαν πως η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό και έκαναν λόγο για σοβαρή απειλή. Η Γερμανία διατάσσει το κλείσιμο του μεγάλου ρωσικού προξενείου στη Βόνη και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Στο πλευρό του Βερολίνου, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα την πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πούτιν από την πλευρά του κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία για να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Στη Μέση Ανατολή τώρα, ο Τραμπ δήλωσε πως η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρόσθεσε πως το Ιράν βιώνει τον απόφευκτο. Συνεχίζονται στο μεταξύ πολεμικές επιχειρήσεις. Χτυπήματα εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Ιράκ, Ιορδανία και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. 50 θύματα μετρούν οι Ιρανοί από αμερικανικό χτύπημα χτες βράδυ εναντίον στρατιωτικών υποδομών. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες. Το νούμερο προκαλεί φρίκι. Σχεδόν 50.000 κλήσεις δέχθηκε μέσα σε τρεις μόνο μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. 432 αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης διαχειρίστηκε το χαμόγελο του παιδιού. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη πόλη για να ζει κανείς. Συνολικά βαθμολογήθηκαν 173 πόλεις από όλο τον κόσμο. Με χαμηλά και άνετα παπούτσια αντί για τα κλασικά της ψιλοτάκουνα, θα εμφανιστεί λόγω τραυματισμού στην επόμενη συναυλία της η Ariana Grande. Θα με δείτε λίγο κοντύτερη, αλλά μην ανησυχείτε, δήλωσε με χιούμορ η pop star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με βοριάδες, τοπικά έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
4: Ανοιχάλη την ερα, παιδιά! Ανοιχάλη, δεν βάζετε φωνή, ρε!
5: Πείτε μου ότι είστε σαν σόπουλο.
6: Ναι, καλέ, αυτός είμαι.
7: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
6: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
4: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
8: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν πρέπει. Δεν ξέρω εγώ. Έχει βάλει το χαρτί με τον αριθμό του κινητού του στο παρμπρίζ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι. Δεν θα πειράξουν. Εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί περνάει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ήξερα εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου. Δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη, είτε για φαγητό, είτε για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει, είχε διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ήξερα εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα. Λένε ότι ήταν καλυμμένη πινακίδα. Ήξερα εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ήξερα εγώ, σταματέν, εντάξει, ένα ποτηράκι πια.
2: Ένα
1: ποτηράκι να μεγαλώσει, να μεγαλώσει. Ήμουν ακουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Του τι να κάνω. Είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατεβάσει τα έντυπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Η εργοδότρια της εταιρείας ψυχαγωγίας ενηλίκων.
3: Ναι.
2: Είναι η γνωστή Erica Films.
3: Ναι.
2: Προσφέρει στους υπαλλήλους της μισά ώρα διαλύματα καθημερινά σε μια προσπάθεια να ομαλοποιήσει την αυτοικανοποίηση. Θέλεις, σου δίνω ένα μισό ώρα. Για αυτόν τον σκόπο, μάλιστα, υπάρχει και ιδιωτικό δωμάτιο αυνανισμού στην εταιρεία της στη Βαρκελόνη.
3: Μπράβο.
2: Η Erica είπε ότι η ιδέα αυτή οφείλεται στο ότι εκτιμάει τους υπαλλήλους της και ότι όταν αισθάνονται καλά, όταν δουλεύουν καλά, είναι όλα καλά.
3: Μπράβο στην κυρία.
2: Θέλουν να πάνε να κάνουν αυνανισμό. Πάντα και του βλέπω στα διαλύματα γεμίζει ο διάδρομος ουρές από μαλάκες. Περιμένει. Είναι όπως οι ουρές που γίνονται στα καινούργια χαμπουργεράδικα και τα παγωτά.
4: Ναι.
2: Κάτι
4: ναι.
2: Μαλάκες είναι. Ένα δάχτυλο στον προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
3: Μπράβο, ωραία.
2: Είμαστε στο ίδιο mood. Ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάσεις λιποθυμίας αργά το βράδυ. Επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις και τελικά. Ναι. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργικό του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον προκτό του, ντάγκ, σώζοντάς του τη ζωή.
4: Μπράβο, συνήλθε.
2: Ναι, βεβαίως. Οπότε, αν καμιά φορά επειδή σηκουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
3: Όχι, δεν θέλω. Έλα σε παρακαλώ. Τροπή, έσχο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Δεν ξέρω.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Χριστίνα.
2: Αυτό θυμάσαι πάνω επειδή έχεις μισοξυπνήσει. Για να δω πιο κάτω. Πόσα χιλιοστά Χριστίνα έχει ένα μέτρο?
3: Όλο με χίλια.
2: Α,
1: μπράβο, καλή, καλή.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μία κυμολία?
3: Κυμολία.
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλή. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω. Ποιος είναι ο πρώτος και ο έκτος μήνας του χρόνου?
3: Ο πρώτος είναι ο Ιανουάριος και ο έκτος είναι ο Ιούνιος.
2: Με το ζόρι.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα Μιχάλη και σε όλη την παρέα.
2: Μάλιστα.
1: Καλημέρα και σε σένα.
2: Και στους ακροατές μας, δεν το είπες. Okay. Πώς σε λένε?
4: Ο Νίκος είμαι.
2: Μάλιστα. Α, Νίκο. Νίκο, με τι χτυπάμε ένα καρφί στον τοίχο?
4: Με το σφύρι.
2: Πού βάζουμε ένα γλυφιτζούρι?
4: Στο στόμα.
2: Τις περισσότερες φορές, ναι. Τι χτυπάμε για να μας ανοίξουν την πόρτα, σε παρακαλώ?
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
4: Ή το κουδούνι ή την πόρτα.
2: Ένα από τα δύο θα μου πεις.
4: Το κουδούνι.
2: Σωστά.
1: Μπράβο, μπράβο. Πόσες γνώσεις, ρε παιδιά.
2: Στόριο.
1: Μα συγγνώμη, είναι ερωτήσεις αυτές. Μα είναι ερωτήσεις αυτές από σοβαρή εκπομπή?
2: Όχι, βέβαια.
1: Τι χτυπάμε για να ανοίξουμε την πόρτα?
2: Ναι, αμέ. Είτε στην πόμο, στην πόρτα ή το κουδούνι. Έλα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μισό λεπτό. Κράτα αυτό γιατί ήθελε. Τελικά βρέθηκε, παιδιά.
2: Ποιος?
1: Το ψάχναμε γιατί νομίζαμε ότι τον είχαμε εδώ.
3: Α, ναι. Ποιον?
1: Βρέθηκε άνδρας με το μικρότερο πέος στον κόσμο. Εγώ νόμιζα ότι τον είχαμε εδώ στο στούντιο.
2: Έλα. Ποιος είναι?
1: Ο Μάικλ Φίλιπς. Τον λένε και Μάικλ. Είναι δυνατόν. Ένας 30χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα μίλησε δημόσια για την εμπειρία της ζωής του με μια σπάνια ιατρική κατάσταση έχοντας το μικρότερο μέγεθος 0,91 πόντο.
3: Αχού.
1: Τίποτα. Αναφέρθηκε στις συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει και τα λοιπά με την αυτοπεποίθησή του και όλα αυτά. Ο ίδιος είπε ότι κατά καιρούς είχε κάνει κάποιες σχέσεις με γυναίκες, αλλά αυτά που άκουγε για το αυτό του τον έκανα να χάσει την αυτοπεποίθησή του. Είχε ακούσει να τον λένε στραγάλι, αρακά, μπάμια, χαντρούλα, κουμπί και μίκρο τσίπ.
3: Το σοδούλι.
1: Ναι. Τώρα ο στόχος του βεβαίως είναι να αυξήσει το μέγεθος.
3: Πώς?
1: Τουλάχιστον να το διπλασιάσει. Δύο πόντι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Χρόνια πολλά, Μαρία, για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 αν θες DJ. Μα Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα ειδικά για σένα. Θέλω, λέει, να πάρετε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, το Τσι, που έχει γενέθλια σήμερα και είναι η καλύτερη σύζυγος και η μαμά. Φροντίζοντας τρεις άντρες. Να εκατοστήσει και να είναι πάντα γερή και χαμογελάστη. Την αγαπάμε πολύ. Τάσος, Βίκτορας και Νικηφόρος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς αντέχεις εκεί με τρεις άντρες, κορίτσι.
1: Τι να κάνω, τους αντέχω, είναι πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι τρεις άντρες, εννιά. Okay. Oh. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά, Τζάλι.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ,
0: καλημέρα. Έκανα πολλά πλησιασμούς.
2: Γιατί,
0: δεν κατάλαβα.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Όχι, ποτέ.
2: Α,
3: ναι.
4: Καλημέρα σας.
3: Ποιος είναι?
4: Ο Μάριος είμαι.
3: Μάλιστα.
2: Α, βαριέται ο Μάριος.
4: Νιστάζει ο Μάριος.
3: Κι εγώ. Δες η Μαρία, γιατί τηλεφωνείς πριν αφού νιστάζει?
4: Γιατί πρέπει να ξυπνήσω, τι να κάνω.
3: Okay. Πού βρίσκεται η Κέρκυρα, σε ποιο πέλαγος?
4: Στο Ιόνιο.
2: Α, βαρεμάρα. Συνήθουρε, Μάρια.
3: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό?
4: Να κάνω λίγο πιο πέρα, να έρθεις.
3: Όχι.
2: Να έρθω κι εγώ, ρε παιδιά.
3: Θα σου στείλω τον Έρουιν.
2: Ω, δεν θέλω εγώ.
3: Αφού λες να έρθω.
2: Να έρθω μαζί σου.
3: Όχι.
2: Δεν πάω με ξένους.
4: Δεν ξαπλώνει πουθενά ο Έρουιν.
3: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό κατσικάκι, Μαρία?
4: Τέσσερα έχει κι αυτό.
3: Δεν τα ξαναμετράς, μήπως έχεις κάνει κανένα λάθος?
4: Τα μέτραγα χοροπηδώντας.
5: Πρωί-πρωί, παιδιά.
3: Ω, θα τον κλείσω, δεν ξέρω τι θα μου πει. Με είπε να πάρει να κοιμηθούμε δυο μας. Μετά μου ζήτησε να πάει ο Έρμουνε. Τώρα θέλει ένα κατσικάκι, δεν γίνεται.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αωσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος! Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γυναίκα που κηρύχθηκε νεκρή, ζωντάνεψε.
2: Πώς?
1: Μέσα στο ασθενοφόρο, αλλά πώς όμως. Η γυναίκα από την Ινδία, την οποία οι γιατροί είχαν κηρύξει νεκρή, ανέκτησε ως εκ θαύματος τις αισθήσεις της. Η Βινίτα Σούκλα κατέρευσε να έκανε δουλειές στο σπίτι της. Ξαφνικά, μετά τη μεταφορά της στο ειδικευμένο ιατρικό κέντρο, γιατί λένε: παιδιά, έχει πεθάνει, γεια σας. Ναι. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η οικογένεια άρχισε να προετοιμάζεται για την κηδεία. Ενώ το ασθενοφόρο, τη βάλανε στο ασθενοφόρο για να την πάει εκεί που πρέπει να την πάει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να την.
2: Ετοιμάσουν.
1: Ναι. Το ασθενοφόρο κινούνταν σε στενά, ξέρεις, Ινδία τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έπεσε σε μία μεγάλη λακκούβα, προκαλώντας ένα βίαιο τράνταγμα σε ολόκληρο το όχημα. Ξαφνικά η γυναίκα άρχισε να αναπνέει κανονικά. Αμέσως μετά το τράνταγμα. Η κατάστασή της βελτιώθηκε μέσα στα επόμενα λεπτά, αφήνοντας άναυδους τους τραυματιοφορείς και την οικογένεια.
2: Απίστευτο.
1: Σύμφωνα με τους γιατρούς, το τράνταγμα λειτουργήσε ως ένας άτυπος απεινιδιωτής για τον εγκέφαλό της. Την ταραγωνίσανε. Άρα, φίλοι, αν συμβεί κάτι τέτοιο στην πεθαρά σας, θα τη μεταφέρετε μόνο από Αττική Οδό, δεν υπάρχει λακκούβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Περίεργα και όμως αληθινά περιστατικά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής. Θύματα, κυρίως οικονομικά εύποροι άνδρες που κινούνται με πολυτελή οχήματα. Πώς έχει αυτή η περίεργη υπόθεση, γιατί έγινε κάτι? Πρωταγωνίστρες συνήθως είναι νεαρές καλλίγραμμες καλονές, οι οποίες αφού λοκάρουν το στόχο τους, κυρίως μέσα από τα social, όπου συγκεκριμένοι άνδρες πολλές φορές προβάλλουν τη χλιδά τη ζωή, αυτοκίνητα, ρολόγια, πρώτο τραπέζι, τα μπουζούκια κτλ., σκηνοθετούν ένα μικρό τροχαίο ατύχημα. Μικρό, ώστε να γνωρίσουν και να σαγηνεύσουν το υποψήφιο θύμα τους, το οποίο και εκμεταλλεύονται οικονομικά όσο περισσότερο μπορούν. Χαρακτηριστική περίπτωση γιου γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, ο οποίος κινούμενος ένα βράδυ στην περιοχή της πολιτείας, εκεί με το. Στο Best Friends, με το καινούριο του Range Rover, είχε μικρό ατύχημα με ξανθιά καλονή, η οποία παραβίασε το stop με ένα σμαρτάκι που είχε. Η σύγκρουση επέφερε τελικά να δεχτεί να πάει στο σπίτι του για να τη προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, να τη χαλαρώσει λίγο γιατί είχε τρομάξει το κορίτσι. Το ξημέρωμα βρήκε το νεαρό χωρίς το ακριβό του ρολόι, χωρίς το αυτοκίνητό του και με 1500 ευρώ που είχε τσέπη του να έχουν φύγει. Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Seagull ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. Seeu. Ζούμε στο full.
3: 95,2 Athens DJ.
12: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
13: Athens DJ. Τίποτα.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και το ερωτηματικό παραμένει.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Ο Νίκος είμαι.
1: Ο Νίκος. Το σκέφτηκε, το θυμόσουν. Δεν το θυμόσουν καλά το όνομα.
3: Μόλις ξύπνησα.
1: Α, καλά. Να μην κάνουμε διαγωνισμό, πιστεύω να σε διώξω. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πες μου κάτι, ο Γύλος είναι πουλί?
3: Ο Γύλος.
1: Ναι.
3: Τι τύχη, θα πω όχι.
1: Τι είναι, ρε φίλε, ο Γύλος?
3: Δεν ξέρω.
1: Έμα και αυτό σιλό. Έλα, για, πες εκεί σου. Πάμε πιο κάτω. Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά εσύ.
1: Καφεδάκι ήπιατε?
4: Δεύτερο.
2: Δεύτερο.
1: Α, άρα είσαι εντάξει. Για να ρωτήσω λοιπόν, ο Γύλος είναι πουλί?
4: Δεν είναι πουλί.
1: Τι είναι, ξέρεις?
4: Έντομο δεν είναι.
1: Γεια σας, πάτε για τρίτο καφέ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Οπ, τι έγινε?
5: Να.
1: Πώς σε λένε?
5: Σαράντι.
1: Σαράντις, μάλιστα. Δεν μπορεί. Ο Γύλος είναι πουλί, Σαράντι?
5: Όχι, είναι ψάρι.
1: Σωστός.
2: Μπράβο.
1: Δεν μου λες, Σαράντι, πώς λέγεται ο πλανήτης που ζούμε?
5: Γη.
1: Μάλιστα. Πότε του μήνα πέφτει η πρωτομαγιά, σε παρακαλώ?
5: Στη Μαΐο.
1: Το παιδί έχει ξυπνήσει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα, Αβραάμ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος?
1: 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Φέτος λέει χρόνια μας πολλά. Τι έχετε, επέτειο έχετε?
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
2: 25.
1: Ωραία, Αβραάμ. Ωραία, Αβραάμ.
2: Ακούγανε λοιπόν η σύζυγος.
1: Οκ, λέει εδώ, το θυμήθηκα φέτος, χρόνια μας πολλά και καλά, ευτυχισμένα. Σε ευχαριστώ, λέει, που στέκεσαι δίπλα μου και σαν ο σύντροφός μου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όπως ο προσωπικός μου οδηγός και το κινητό μου πορτοφόλι.
2: Ναι, τα κάνω όλα αυτά και συμφέρω.
1: Εντάξει, Αβραάμ, ελπίζω να πάμε παράδεισο. Πάρε μας μαζί.
2: Θα το παλέψω. Δεν δικαιούμαι τίποτα.
1: Όχι, είναι δύσκολο, το ξέρω. Γεια.
3: Καλημέρα.
1: Οπ, καλημέρα, Ροδάνθη. Τι κάνεις?
3: Με πέτυχες.
4: Τι βρήκες?
1: Και πού ξέρεις ποιος είμαι και τι κάνω?
3: Πώς το ξέρω, σε ακούω κάθε πρωί.
1: Α, 40 χρόνια, όχι εμένα, με τον άλλο να. Ήρθε ένα μήνυμα.
3: 42,
1: εντάξει, θα κουνάει, θα έχει μποφόρ. Φαίνεται και έχασε 2 χρόνια. Λέει, είμαι σε ένα ελληνικό πλοίο κάπου στη Σιγκαπούρη. Σήμερα κλείνουμε 40 χρόνια αγάπη μου. Με αγάπη πολύ στη σύζυγό μου, καλέστε τη Ροδάνθη να τη πείτε πολλές αγαπημένες ευχές. Ο Βαγγέλης.
4: Τι ωραία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι είναι ο Βαγγέλης στο σκάφος?
3: Πλοίαρχος.
1: Εντάξει, καπετάνισα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να τα χρωστήσετε, καλημέρα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Are you ready? Let's go! Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Θύελα στις σχέσεις Μόσχας-Βερολίνου, η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Προειδοποίησε από τη Ρωσία πως οι κατηγορίες δεν θα μείνουν αναπάντητες. Στο πλευρό της Γερμανίας, Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά η Ελλάδα. Νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας ζητά ο Μακρόν. Έκλεισε σύμφωνα με τα ρεπορτάζ το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση. Αναμένονται ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και τις οικογένειες με παιδιά. Προσπάθειες να μπει φρένο στην ακρίβεια που συνεχίζει να καλπάζει. Σήμερα στη Βουλή η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Έλληνας Ακρίτα στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου. Απόψε στις 8 στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει το 10ο άλμπουμ της η Miley Cyrus. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με έως 36 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: DJ. Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Καλημέρα, Μιχάλη. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Έτσι, καλά.
3: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
7: Χαίρετε.
1: Ποιος είναι?
7: Ο Κάρολος.
1: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
7: Μια χαρά είστε.
1: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
8: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, εκεί τι κάνεις?
1: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
2: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική. Που σημαίνει, ναι, πολλά για μένα. Να της πεις απλά: ο άντρας της την αγαπάει πολύ και τη σκέφτεται κάθε στιγμή. Είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να της φτιάξω την ημέρα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, ο Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
3: Έτσι. Το Μίμη.
2: Ο Μίμη, βέβαια. Το, ναι. Το Κική από πού βγαίνει?
1: Από το Κυριακή.
3: Okay.
2: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, σας λατρεύω, έτσι. Η καλύτερη έκπληξη ever.
4: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο, τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
2: Θέλουμε να σου πούμε, λέει, μια όμορφη καλημέρα. Α, μισό λεπτό. 95,2 άνθρωποι στην Τζέα. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
4: Βέβαια.
2: Ο Μάνος μου λέει, σε παρακαλώ, θέλω να πάρεις τον αδερφό μου να του πεις μια όμορφη καλημέρα από τον αδερφό του και να προσέχεις τις δουλειές του. Τι δουλειές κάνεις, ρε Γιώργο?
4: Ηλεκτρολόγος. Τι άλλο? Αλλάζω τα φώτα.
3: Ηλεκτρολόγος.
2: Α, μια χαρά. Ρε φίλε, έχεις κανένα βοηθό? Τους θέλω ηλεκτρολόγους.
3: Θέλουμε δύο-τρεις.
2: Στην άλλη δουλειά.
4: Εγώ θέλω βοηθούς. Δεν έρχεστε να δουλέψετε?
2: Πόσα, πες μου.
4: 1500.
2: Θα σου παίζω και μουσική, άρα είναι κάποιο 15.000 το μήνα.
4: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, κλείσε, έρχομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντίσανε μία.
2: Ναι.
1: Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της.
3: Πώς έγινε αυτό?
1: Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα φυσώντας αέρα στη βαλβίδα, επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε, κορίτσι μου, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είτε με τρόμα είτε πρέπει να πα σε ένα βεζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα. Να χτυπήσει, θα κάνει κάτι τίποτα. Ίδια του λέει: Να σα πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω. Καιρό να φυσήξω. Α, το διέλο.
4: Έχει δίκιο, κοπέλα. Οι εντολές για του άντρε που είναι λίγο πιο μικροί.
1: Στι μετρήσει.
4: Αυτέ.
1: Εντάξει.
4: Καταρχήν, τι είμαι το μικρό αυτό. Τι είμαι το μικρό.
1: Τι είμαι
4: το. Τι είμαι
3: το.
1: Για πάμε.
3: Έτσι.
4: Δεν είσαι ο μόνος.
3: Δεν είναι.
4: Ναι.
3: Υπάρχουν και άλλοι στον κόσμο.
1: Δώσε το τηλέφωνο του Έρουιν.
3: Ναι. Έλα, σε παρακαλώ.
4: Έχω να σου πω ότι είναι το 68% των ανδρών. Να προσέχετε τις απάτες μεγένθησης.
1: Δηλαδή.
3: Ναι, έχουμε δοκιμάσει διάφορα.
4: Ναι.
1: Τι θα πει, δεν καταλαβαίνω.
3: Δοκιμάζεις διάφορα και δεν πετυχαίνουν. Μεγάλη μου, είναι απάτη.
1: Α, ναι, την απάτη που σου προτείνουν, αν θες να μεγαλώσει αυτό. Ναι, δεν το κατάλαβα.
3: Δεν υπάρχει ευκαιρία.
4: Ναι, ναι.
3: Κόβεται στα τρία.
1: Να κόβεται στα τρία. Διότι και αυτά τρία είναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα στάδια που περνάει το αυτό, ναι, ανάλογα με την ηλικία του.
2: Έχει στάδια.
1: Από τα 16 έως τα 20 είναι σαν την καμιλοπάρδαλη.
3: Δηλαδή.
1: Τρώει όλα τα λουλουδάκια. Από 21 έως 30.
3: Τι γίνεται εκεί μέσα?
1: Είναι γήπας. Τρώει ό,τι εμφανίζεται.
3: Ό,τι γίνεται, ναι. Ό,τι προλάβει και ό,τι. Σωστό.
1: Ναι, σωστό. Ωραία. Από τα 41 έως τα 50.
3: Κόλαση.
1: Είναι σαν τον παπαγάλο. Πιο πολύ λέει, μιλάει, παρατρώει. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μου τα αρέσει, μα είναι λάθος εδώ πέρα. Λοιπόν, από τα 60 μέχρι τα 60. Είναι λέει σαν το λύκο.
3: Δηλαδή.
1: Κυνηγάει την κοκκινοσκουφίτσα, αλλά τρώει τη γιαγιά.
3: Θα σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση στην ηλικία αυτή ότι είναι τα ανάποδα. Κυνηγάει τη γιαγιά και τρώει την κοκκινοσκουφίτσα. Σιγά μεγάλο να πάει με την ίδια ηλικία ποτέ.
1: Και τελειώνουμε από τα 80 και πέρα. Είναι λέει σαν τον κόνδωρα. Πόνος από εδώ, πόνος από εκεί, πόνος παραπέρα.
3: Προσέξτε, αν είστε πάνω από 80 και νιώσεις ότι δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις, έχεις πεθάνει.
2: Ωραία, μπράβο, τα στολίσαμε.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αλεξία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Λοιπόν, άκου κουμπάρα. Γλυκιά καλημέρα από τις κουμπάρες σου, την Ελένη και τη Χρύσα. Στην πιο γλυκιά τρελή εγγυούλα του πλανήτη. Α, είσαι έγκυος?
2: Ναι, είμαι έγκυος.
1: Απλά λέει να επιμείνεις, λέει Μιχάλη, για να το σηκώσει, γιατί έχει και άλλα δύο παιδιά.
2: Ναι, μόλις το συζητάγαμε, τώρα λέγαμε καλημέρα.
1: Αλεξία, να ξέρεις ότι δεν είναι όλα εγκυμοσύνη σε αυτή τη ζωή, φτάνει πια.
3: Φτάνει, ναι. Έχει δίκιο. Κάνε και καμιά δουλειά.
1: Έτσι, βάλε καμιά τηλεόραση στο δωμάτιο και πώς τη λένε, και άστο να αναβλέπει Netflix. Δηλαδή, μη σε ενοχλεί, γιατί μετά παιδεύεσαι εσύ 9 μήνες. Ο άλλος τίποτα, ξύνεται. Ξέρουμε το φίλο.
2: Αγόρι.
1: Τα άλλα δύο που έχεις ήδη τι είναι?
2: Αγόρια.
1: Όλα.
3: Τι έγινε, παιδιά?
1: Δεν κουκλίσαμε από το τέμου, ψωνίζεις. Να σου ζήσουν και με το καλό, οκ?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, darling. Καλημέρα, bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξυπνήσατε!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μην πω καμιά κουβέντα. Εσείς που είστε?
2: Είμαι στη δουλειά μου, όλοι φτιάχνω καφέ.
3: Καφέ για σένα ή φτιάχνεις και για καμιά συνάδελφο?
2: Για μένα.
3: Τι καφέ φτιάχνεις?
2: Ελληνικό.
3: Ωραίο. Οκ.
2: Σκέτο, διπλό.
3: Α, και σκέτο.
2: Ναι.
3: Παραγγελία μου, Χριστέ μου. Σε οικοδομή δουλεύει.
2: Στην παρηγοριά σου.
3: Το μικρό σου όνομα?
2: Ειρήνη.
3: Ειρήνη, με πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
3: Α, πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
2: 2.
3: Μα πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
3: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά, γεια.
4: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Ελένη.
3: Πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
4: 2.
3: Πόσα πόδια έχει το χταπόδι?
4: 8.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
4: 2.
3: Όχι, γεια.
1: Γεια.
3: Έμα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Τι έγινε?
5: Όλα καλά.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: Δεν έχει χέρια.
1: Μπράβο, παιδιά,
3: επιτέλους.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνετε σε αυτή τη ζωή. Α, ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε αυτοί και εσείς εκεί. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς αντιθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί, δηλαδή ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε. Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
3: Ρε παιδιά,
1: και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη. Μόλις ακούνε, αχού τα μωρά μου. Δεν ξέρω, βρε καλό στα δίδυμα. Ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση, Ανατολή και Δύση.
3: Έλεος.
1: Ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2, Athens DJ. Bye.

0: Καλό.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι
1: κάνεις? 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
0: Καλά είμαι. Και όλοι τι είσαι, βρε.
1: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Αγαπώ πολύ.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο!
11: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
12: Σχολείο!
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
7: 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα, Σπύρο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
1: 95,2 άνθρωποι DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος. Η Αγγελική, η αδερφή σου.
2: Α, τέλειο, ναι.
1: Πας Κωνσταντινούπολη?
2: Ναι, ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
1: Α, δεν πας, με αεροπλάνο θα πας?
2: Όχι, όχι.
1: Με λεωφορείο?
2: Με λεωφορείο, ναι.
1: Α, να περάσεις καλά, λέει, και να προσέχεις, λέει η αδελφή σου, η Αγγελική.
2: Ναι.
1: Θα πας Αγία Σοφιά?
2: Θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε.
1: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
2: Θα προσπαθήσω να μην.
1: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τι λες?
3: Παλιά μαλλί, παλό.
1: Λε, αχ, δεν μου πήγε το μυαλό. Ρε εσύ, πάρ' το να ξανά. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Πηγαίνεις για μαλλιά?
2: Όχι.
1: Α, α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
2: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει.
4: Όχι.
1: Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
1: Α, το ξαναπάρω για δόντια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Μάγδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού είσαι τώρα, τέτοια ώρα?
1: Στη δουλειά.
0: Πού? Στη δουλειά. Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ιβάν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Και μου λέει να τη ευχηθείτε, λέει, για τα γενέθλιά τη, χρόνια πολλά, και να τη πείτε, λέει, ότι έχει τα μεγαλύτερα, έχει τα μεγαλύτερα boobs, λέει, που έχει δει.
2: Οπα! Ωραία εκπομπή.
3: Εντάξει, άμα.
0: Εγώ.
2: Μεταφέρει ωραία μηνύματα.
0: Τι να κάνω, άμα.
2: Ναι, αυτό.
3: Κάτι και τι μου
0: λέει. Να ρωτήσω το νούμερο.
2: Όχι. Είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Εντάξει, Μάγδα. Τα μάθαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα έμαθα ότι η Μάγδα έχει.
3: Μπράβο, Μάγδα.
0: Εντάξει, Μάγδα μου. Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε, γεια.
2: Άντε, τα ωραία εκπομπή, μπράβο. Μα την οικογενειακή κατά τα άλλα, τα παιδάκια πάνε σχολείο τώρα.
0: Σιγά τώρα να εξηγεί ο πατέρα την ταμπούμπς.
2: Για να δούμε πώς θα το εξηγήσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ηλία, τι είναι το τσουράπι? Μικρό πρόβατο, παιδική παντόφλα, κάλτσα.
2: Μικρό πρόβατο.
1: Ρεσί, δεν σου έχει πει η γυναίκα σου πότε μάζει μισθένα τα τσουράπια σου. Ρεσί. Κάλτσα είναι. Δώρα, τι φορούσαν οι κούροι τα αγάλματα στην αρχαιότητα? Μανδύα, εσάρπα, τίποτα?
3: Οι κούροι τίποτα.
1: Μπράβο. Τους έχει χαζέψει έναν έναν. Έχεις κερδίσει, Δώρα, 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε, παπα, ούτε,
1: ούτε, παπα, ούτε. 95,2 Athens DJ. Oh, yeah.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αγρίευσε ο Γιώργος Λιάγας. Μη μου ξαναπείτε, λέει, χρόνια πολλά. Γιατί Γιώργο. Δεν θέλει να γιορτάζει τον αέρα. Δεν θέλει.
2: Ρε σου Γιώργο. Μήπως δεν θέλει αυτό και θέλει ταλό.
1: Ποιο?
2: Ξέρεις, το γνωστό. Έλα να το δοκιμάσουμε. Γιώργο, Γιώργο. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Μπορεί να μην του αρέσει, αλλά μπορεί, το χρόνια πολλά το αισθανόμαστε και του το λέμε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Η Πάρις Χίλτον ζητάει συμβουλές επειδή ο γιος της είδε ένα φάντασμα στο σπίτι τους. Μάλλον η ίδια ήταν.
2: Τι έγινε εδώ, σκάστε. Μη, μένα μ' αρέσει. Θα μιλάς όμορφα για την Πάρις Χίλτον.
1: Συγγνώμη, θα τσακωθούμε στο παιδί. Δεν έχω καταλάβει.
2: Δεν έχει σημασία ότι το όνομα Χίλτον άλλαξε εδώ στην Αθήνα.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Έρχονται τρία καινούρια.
2: Το ξέρω. Έχω κλείσει. Έλα, τέλος τώρα. Αν δεν ξέρετε αγγλικά, μην τηλεφωνείτε, γιατί δεν γίνεται. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Οπ, καλημέρα. Ξέρουμε αγγλικά.
3: Κάτι κάνουμε.
2: Tonight you are doing bam.
3: Απόψε κάνεις μπαμ.
4: Απόψε κάνεις μπαμ.
2: Σωστός.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Σωτηρία.
3: Ναι.
2: Τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
3: Καλημέρα, καλά.
2: Ωραία, πάρα πολύ. Από το ραδιόφωνο. 95,2 αν θες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σταυρόπουλος από το ραδιόφωνο. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά.
3: Αυτούς... Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Η Λιλή και η Όλγα που είναι υπερήφανες για σένα, οι φίλες σου, μου λένε σε παρακαλώ, τηλεφώνησε τις και πες της στη Σωτηρία ότι έχει το σπάνιο χάρισμα να μετατρέπει όσα νιώθει σε μουσική και να κάνει τους άλλους να το νιώθουν. Σήμερα στη συναυλία της να το απολαύσει, να το ζήσει και να λάμψει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι ρεπερτέριο τραγουδάς, πού θα τραγουδήσεις, για πες τα μόλις όλα.
3: Παίζω στο Γιάννη το Μουσικό Θέατρο.
2: Ναι.
3: Κλασική μουσική. Ναι. Μιχάλη, σε περιμένω.
2: Σοβαρολογείς.
4: Είναι σοπράνο. Και σοπράνο.
2: Μα, τι είσαι, ρωτάνε το σοπράνο και τέτοια.
3: Όχι, δεν τραγουδάω, παίζω κλασική κιθάρα.
5: Κιθάρα. Μήπως την έχει εκεί και την κιθάρα.
4: Να γοντζήσει λίγο, να παίξει λίγο η κοπέλα, να μας παίξει ένα τραγούδι.
5: Ναι, να μας παίξει ένα τραγούδι. Αν έχει την κιθάρα εκεί.
4: Ποιο.
2: Αν θέλεις, παίξε μου αυτό.
3: Γάμο τα βασανά μου. Θα παίξω το
2: 4. Θα το τραγουδήσεις αυτό.
3: Βέβαια. Από ό,τι και παραγγελίες.
2: Αυτό σας έλειπε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την εποχή των παγετώνων περνούν οι σχέσεις Ρωσίας και Γερμανίας με αφορμή την επίθεση με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν ένα περίπου μήνα. Η Γερμανία διατάσσει το κλείσιμο του μεγάλου ρωσικού προξενείου στη Βόνη και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Την πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πούτιν από την πλευρά του κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενος από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες. Το νούμερο προκαλεί φρίκι. Σχεδόν 50.000 κλήσεις δέχθηκε μέσα σε τρεις μόνο μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Με χαμηλά και άνετα παπούτσια αντί για τα κλασικά της ψιλοτάκουνα, θα εμφανιστεί λόγω τραυματισμού στην επόμενη συναυλία της η Ariana Grande. Θα με δείτε λίγο κοντύτερη, αλλά μην ανησυχείτε, δήλωσε με χιούμορ η pop star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Ηλιοφάνεια με βοριάδες, τοπικά έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
9: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... Παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια. Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό άργο.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Αραβωνιάρη, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, μια χαρά. Στους δρόμους.
2: Στους δρόμους, τι κάνεις, ρε Κωνσταντίνε, στον δρόμο?
1: Πάω τα μαξιά σέρβις.
2: Α, καταρχήν. Happy birthday. Μαθαίνουμε ότι έχει τα γενέθλιά σου. 95,2 αν θες DJ, μα Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η αραβωνιαστική σου, η Χάρη μου λέει: σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο τον αραβωνιαστικό μου, τον Κωνσταντίνο, όπου σε ένα χρόνο από τώρα θα παντρευτούμε.
3: Όπα!
2: Στο λέω, μην το ξεχάσει εσύ, εντάξει.
1: Ακριβώς, ένα χρόνο. Δεν το ξεχνάω γιατί είναι τα γενέθλιά μου. Γι' αυτό τα έβαλα, μην.
2: Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν θα παντρευτεί όταν θα έχει και γενέθλια.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία. Έτσι λοιπόν, εντάξει, δεν θα καταλάβει ότι παντρεύεσαι, θα γιορτάσει για τα γενέθλιά σου. Αυτό είναι καλό.
1: Εννοείται.
2: Και θέλω, λέει, να τον προετοιμάσετε. Τι να σου κάνω να σε προετοιμάσω?
3: Τι να γίνει δηλαδή?
1: Ξέρω εγώ.
2: Δεν ξέρω εγώ τι κάνεις.
1: Μπάτσελορ. Από τώρα.
2: Το μπάτσελορ θα το κάνεις μία εβδομάδα πριν. Μην το κάνεις κανένα δύο μέρες πριν, γιατί δεν θα έχεις συνέλθει. Ξέρω τι θα κάνεις.
3: Όπα.
1: Εννοείται.
2: Θα σέρνεσαι.
3: Μάθε από τον έμπειρο.
4: Έμπειρος.
1: Άσε, τι θα πάω και αγρίνιο. Θα γίνει αγρίνιο ο γάμος, οπότε έχω και. Θα είναι εκτός έδρα.
2: Στο αγρίνιο.
1: Δεν μπορώ να το κάνω μία-δύο μέρες πριν, γιατί θα είμαι εκεί.
2: Μα και αυτό σου λέω. Λοιπόν, okay, οργάνωσε το. Χρόνια πολλά για σήμερα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Καλά,
4: Στέφανα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Να έχεις μαζί σου ό,τι χρειάζεσαι το βράδυ πριν πες για ύπνο, έτσι εννοείται. Δεν εννοούμε φυσικά να έχεις καμιά βαλιτσάρα μεγάλη κλπ. Αλλά πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα το υγρό για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής. Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Να επιλέξεις άνετες μπιζάμες. Μην άσε τα σεξι.
2: Α, ναι, ναι.
1: Πάρε μια πιτζαμούλα. Ή εν πάση περιπτώσει πάρε ένα τισέρτ φαρδί, επειδή είναι αρκετά σεξι. Μην ξεχάσει να το βουρτσά σου να την έχει. Επίσης, πάρε άλλο ένα όροχο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία. Γιατί μπορεί να πέσει έναν πολύ παραγωγικό σε αυτούς και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσεις τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιος. Αλλά όμως επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει το και να σου πει κάτι άλλο. Πέρασε το τάι, φτιάχτου. Δηλαδή. Θέλω να πω, δηλαδή κάτω, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα. Ελπίζω να έχει κοντά νύχια.
3: Ωραία,
1: το κάνει αυτό. Ρώτα τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ξέρω. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπος.
2: Σωστά.
1: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάποια έτσι facts για τον εγώ καιρό.
3: Facts!
2: Yeah, facts.
4: Για μένα.
3: Για να δούμε.
4: Έλα, θα με βρίζει τώρα, θα λέει.
2: Είναι party animal.
3: Πολύ, πολύ. Πού τον βρίσκει σε ένα κλαμπ.
4: Μόνο αν παίζω. Αν δεν παίζω και πάω σε κλαμπ, βαριέμαι. Άλλο.
2: Όταν ερωτεύεται, γλυκένει.
3: Πολύ, πολύ. Γίνεται ζουζουνιάρη.
2: Αλήθεια.
3: Δεν καταλαβαίνει πόσο. Αρκουδάκι.
2: Teddy bear.
3: Πάντα.
2: Έχουν, λέει, εγώ καιροι πολύ ωραίες γάμπες.
3: Α, βέβαια.
4: Όντως.
3: Τις έχουμε δει, σκληναρίκο.
2: Τις γυμνάζει.
4: Δεν αφήνει ούτε μία καλή κουβέντα να σκάσει για μένα. Έλα
3: τώρα. Ναι, ναι, ειδικά όταν βγάζει ψιλοτάκουνα, δεν καταλαβαίνει
4: τι. Όχι, θα πω ψιλοτάκουνα.
2: Ασχέτω αν δεν το δείχνουν, του αρέσουν οι αγκαλίτσε και τα φυλάκια.
3: Πολύ, πολύ, πολύ.
4: Όχι, όχι. Ωπαπα. Άντε από εκεί.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για να την υπογραφήσω. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο του άντρα σου, της σχέσης σου, του κομμενού σου, πες το όπως θέλεις. Κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού όπως πάντα και βλέπεις ότι η θέση είναι πειραγμένη. Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω, δεν ξέρω. Ποια είναι πραγματικά η πρώτη σου σκέψη, παρακαλώ, θέλω να ξέρω. Ειδικά αν είναι και κατεβασμένο το σκίαστρο με το καθρεφτάκι δίπλα. Καλημέρα Μιχάλη, θα του βγάλω τα μάτια, λέει η Νατάσα.
2: Ρε
1: εσύ παιδιά, χτύπησα φλέβα με την ερώτηση. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα σε όλους. Απλά θα ξανά την πόρτα του συνοδηγού, θα έβγαινα και θα του έλεγα να έρθει να φτιάξει το κάθισμα. Και κατέβα από τα μάξι, έχουμε να κάνουμε και μια κουβέντα ήρεμα. Λέει Βίρνα. Εντάξει, Βίρνα. Τι εννοείς, ποια είναι η αντίδραση, η γνωστή αιωνία του η μνήμη, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Λέει η Νικολέτα. Και άλλες απαντήσεις, έχουμε φωνητική.
3: Είναι η Μαρία εδώ.
1: Μάλιστα.
4: Απομονωμένο location και φτιάρι, Μιχάλη. Μέχρι να το ξεράσει όλα.
3: Μη χειρότερα.
1: Θα τον φτάσει. Σκέφτομαι πώς θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα.
3: Λέει η Χριστίνα. Ρε κορίτσια.
1: Καλά κάνουνε. Όπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Νέα μελέτη επιβεβαιώνει, λέει, αυτό που ξέραμε. Εγώ δεν το ξέρα. Ότι οι κλεμμένες τηγανιτές πατάτες είναι πιο νόστιμες.
2: Α, ναι.
1: Τι εννοώ. Ρε παιδί μου, καθόμαστε ένα τραπέζι όλοι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε παραγγείλει και πατάτες τηγανιτές.
2: Ναι.
1: Έχω ένα πιάτο με πατάτες τηγανιτές μπροστά μου και έχεις και εσύ ένα άλλο.
2: Ναι. Δίπλα σου. Ναι.
1: Λοιπόν, εάν σου πάρω μία πατάτα από το δικό σου πιάτο, ναι, μου φαίνεται λίγο πιο νόστιμη.
3: Άκου εδώ, μη χειρότερα.
1: Στο πείραμα συμμετείχαν 120 άτομα τα οποία δοκίμασαν το ίδιο φαγητό, δηλαδή σε διαφορετικά σενάρια. Είτε τους προσφερόταν κανονικά, είτε καλούνταν να το πάρουν χωρίς άδεια από το πιάτο του αλουνού.
3: Άκου εδώ τώρα.
1: Μάλιστα, όσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος να γίνουν αντιληπτοί ότι πάει και του τραβάει μια πατάτα, τόσο πιο απολαυστική χαρακτήριζαν τη γεύση.
3: Άκου εδώ.
1: Εγώ δεν μου έχει τύχει ποτέ. Εντάξει, εγώ έχω υποστεί κλεψιές από πατάτες. Δεν με αφήνουν, το μισό πιάτο μου το τραβάνε. Λοιπόν, παράλληλα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ένιωθαν όχι μόνο μεγαλύτερη απόλαυση, αλλά και αυξημένη διέγερση και σε ορισμένες περιπτώσεις ενοχή. Συναισθήματα που φαίνεται ότι ενισχύουν την αντίληψη της γεύσης.
3: Ακού εδώ, παιδιά.
1: Σου φαίνεται πιο αλμυρή πατάτα, πιο τραγανιστή.
3: Πιο διαφορετική.
1: Ναι, αυτό όμως δεν είναι ωραίο, γιατί εντάξει, οι πατάτες πατάτες. Είσαι σε δύο ζευγάρια, α πούμε, δύο φίλοι, δύο ζευγάρια, τέσσερα άτομα. Λοιπόν, και κάνεις και φυτικό μετά το αλμυρό.
3: Ναι.
1: Τι θα του πεις, θα πάει να την τσιμπήσει.
3: Όχι, βέβαια.
1: Τουλάχιστον πάρε άδεια. Πες το φίλε, μου τη δίνεις να κάνω κι εγώ λίγο.
3: Όχι, εδώ μη χειρότερα.
1: Πάρε άδεια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: 10 λεπτά μπανιστηριού.
3: Πώς?
2: Μπανιστηριού.
3: Μπανιστηριού.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Τι να μπανιστηρίσουμε.
2: Ναι. Το γυναικείο στήθος. Κάνει, λέει, καλό στην καρδιά των ανδρών.
3: Α, να κοιτάμε. 10 λεπτά, βαριέμαι.
2: Γιατί 10 λεπτά, Μιχάλη.
3: Δεν μπορώ να κοιτάω το καθένα 5 λεπτά, 5 και 5 λεπτά.
2: Όχι, Μιχάλη, έτσι ακριβώς.
3: Πολύ, πολύ.
2: Ισοδυναμεί, λέει, με 30 λεπτά αεροβικής. Με τι, Μιχάλη, πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι, το είναι πιο εύκολο. Εκτός αν πιάσω και το ζωγραφίζω κιόλας.
2: Φανταστικό!
4: Είναι καλός, βέβαια. Πικάσο.
2: Είσαι Πικάσο.
4: Γνωστός γι' αυτό.
2: Κάνεις κύκλους, πώς το κάνεις.
5: Ματάκια.
4: Ματάκια και ό,τι άλλο θες.
3: Είναι αστείο αυτό.
4: Μα συγγνώμη, είναι αστείο αυτό που λες εσύ.
3: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
4: Τι,
3: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
4: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: breakfast.
1: Ο Μιχάλης είναι ρε παιδιά. Ο Μιχάλης δεν βάζει πολύ ρε.
2: Είστε μου ότι είστε Σαουσόπουλο.
3: Ναι καλέ, αυτός είμαι.
4: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mona Moog επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χθες έκατσα να δω Premier.
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι. Έλα, Φώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έχεις γενέθλια, μαθαίνω σήμερα, ε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λέει εδώ. Καλημέρα, Μιχάλη. Αυτό είμαι εγώ. Το αγόρι μου ο Φώτης έχει γενέθλια. Θα ήθελα να το ευχηθείτε. Μην γελάς, έχει κλάμα στο τέλος. Θα ήθελα να το ευχηθείτε χρόνια πολλά, λέει. Κι αν και με έχει 7 χρόνια νύπαντρη. Η Θεοφανία, όχι, να το πιστέψει μεγάλη. Τι δεν πιστεύει, ότι σου τηλεφώνησα ή ότι την έχει 7 χρόνια?
2: Όλα, τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πιστεύει.
1: Λοιπόν, ή τα διορθώνει ή τα διαλύει, τελείωνε.
4: Μα ναι.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν απάντησε.
3: Δεν απάντησε, παιδιά.
4: Τίποτα δεν είπε.
1: Σκέφτεται το να τα διαλύσει
3: όλα. Όχι, να μην τα διαλύσει.
2: Αντίθετο.
1: Λοιπόν, δεσμεύσου πότε θα γίνει αυτό.
2: Δεσμεύομαι.
1: Πότε, ποια χρονιά, το 32?
2: Φέτο.
3: Αμήν και πότε.
1: Θεοφανία, σέφτια. Λοιπόν, προχώρα Φώτη. Bye bye, χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Χριστιανό, στην άνοιξη έρχεται και το καλοκαίρι και θα αρχίσουν και οι βαφτίσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα ήθελα να πω στους γονείς ότι ξέρετε κάτι, επειδή είναι πολλοί που ψάχνουν, αχ, πώς θα την πούμε, και δεν απευθύνονται, ξέρω εγώ, στη γιαγιά ή στην πεθερά, στον πεθερό, ώστε να πάρουν το όνομα από εκεί. Και ψάχνουν, ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια ονόματα, μην τα χρησιμοποιήσω. Ιλαρία. Υπάρχει όνομα, η Ιλαρία. Κινδυνεύει η κόρη σου συστηνόμενη πιο κάτω να τη ρωτούν αν έχει περάσει και την αρρώστια. Έτσι, αυτό. Ή Κέλσια. Κέλσια. Αυτά που σου λέω τα ονόματα υπάρχουν, ναι. Είναι μια επιλογή που στην περίπτωση που επιθυμείς και το δώσεις στην κόρη σου, να ξέρεις ότι η κόρη σου αντιθυμούνται μόνο τα κάνει ζέστη. Ανεβαίνει του Κελσίου.
2: Κελσίου.
1: Ή ξέρω εγώ, η Θέα.
3: Θέα.
1: Ναι, προτιμότερο να την πεις Θέα. Μπορεί να μην υπάρχει σαν όνομα, αλλά καλύτερα να την πεις Θέα. Αλλιώς μοιάζει με οικόπεδο, Θέα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Κυρίλια. Ηχητικά θυμίζει και τον Κυριλία τον Μανάβη στη γωνία. Μην την πεις Κυρίλια. Ή ξέρω εγώ, η Πλωτή. Υπάρχει όνομα, Πλωτή. Ναι, αποκλειστικά για εξέδρες, σε καμία περίπτωση για κορίτσια. Ή μην την πεις Βιόλα. Γιατί αν βάλεις το χαζό μπροστά, δέσαμε. Ποτέ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 90.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αναστασία, ιδού η Ρόδος, ιδού και...
2: Το πίδημα.
1: Μας βλέπει κόσμος. Μαζέψου, μας βλέπει κόσμος. Χρήστο, πώς ονομάζεται ο καλός φίλος της Μπάρμπι? Μπάρμπα Μπεν, Κεν, Ζεν?
3: Καλό ακούγεται το πρώτο, αλλά θα έλεγα το Κεν.
1: Το Κεν, σωστά. Δεν μου λες, Αναστασία, πόσα μηδενικά έχει το δισεκατομμύριο? Θα το βρει ποτέ.
2: 9.
1: Αχ,
4: τι έγινε!
1: Λεφτά υπάρχουν, κύριε. Έχεις και δισεκατό ευρώ, μείνε στη γραμμή.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
0: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massa Amor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
6: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
0: 95,2 Athens DJ.
16: Ο DJ Das Spy.
17: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
9: 95,2 πολύ μπροστά.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, κοίτα να σου πω, υπάρχει μια νέα ιδέα.
2: Πού?
1: Στα ξενοδοχεία, τα Holiday Inn. Υπάρχει μια υπηρεσία η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
2: Α.
1: Οι κινούμενες ηλεκτρικές κουβέρτες. Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτό?
1: Κρυώνεις.
2: Ναι.
1: Είσαι στο δωμάτιο και κρυώνεις, δεν ξέρεις πώς θα ζεσταθείς. Εκείνη τη στιγμή, στο δωμάτιο, λέει, του πελάτη, πάνε δύο άνθρωποι ντυμένοι, λέει, με μάλινες στολές και σε ζεσταίνουν. Θα έρθουν δίπλα σου με χουχουλιάρικες, λέει, μάλλον στολές και θα σε πάρουν αγκαλίτσα και θα ζεσταθείς και θα κοιμηθείς, Μιχάλη.
2: Ναι.
1: Βεβαίως. Αυτό.
2: Και αυτοί μετά θα μου αδειάσουν την τσάντα και θα φύγουν.
1: Όχι, Μιχάλη, θα σε προσέξουν. Αυτό ήδη έχει εφαρμοστεί στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ, ορίστε, εκεί που πας συνέχεια εσύ.
2: Yeah.
1: Θα πάρεις, θα σε πάρουν αγκαλίτσα, θα σε χουχουλιάσουν, θα κοιμηθείς σαν το πουλάκι και θα είσαι τέλειος.
2: Και γιατί δεν βάζω το εργοντήσιο στο ζεστό?
1: Όχι,
2: να μην μπει κανένα καραγκιόζ μέσα στο
1: δωμάτιο. Για να έχεις και αγκαλίτσα, Μιχάλη.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν σε αρέσει.
3: Περίμενε, άμα ήταν γυναίκα όμως και ήθελε και να σε αγκαλιάσει, να ζεσταθείς.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω.
3: Δεν θέλεις
1: ούτε,
3: δεν
1: θέλω.
2: Και που ξέρω, άμα την ξέρεις και πας, τι θα είναι.
1: Όχι, θα το πρόσωπο.
2: Α, δεν θέλω. Όχι, I am good. I'm feeling alright.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή.
1: Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Θύελλα στις σχέσεις Μόσχας-Βερολίνου. Η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Προειδοποίησε από τη Ρωσία πως οι κατηγορίες δεν θα μείνουν αναπάντητες. Στο πλευρό της Γερμανίας, Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά η Ελλάδα. Νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας ζητά ο Μακρόν. Έκλεισε σύμφωνα με τα ρεπορτάζ το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση. Αναμένονται ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και τις οικογένειες με παιδιά. Προσπάθειες να μπει φρένο στην ακρίβεια που συνεχίζει να καλπάζει. Σήμερα στη Βουλή η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Έλληνας Ακρίτα στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου. Απόψε στις 8 στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει το 10ο άλμπουμ της η Miley Cyrus. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
7: Ηλιοφάνεια με έως 36 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: DJ! Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: This is Miley Cyrus.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Hey, what's up? It's David Guetta.
12: What up? It's yours truly, Jason Derulo.
13: Hey, guys. It's Taylor Swift.
14: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
15: Εδώ είμαι και εγώ. Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε. Πρωινό Τετάρτης και ένα που φτάσαμε και όλα στην καρδιά της εβδομάδας. Είδατε τι ωραία είναι όταν ξεκινάει η νέα εβδομάδα την Τρίτη. Έτσι, εργάζομαι την Τρίτη, μου αρέσει. Να το καθιερώσουμε, θα έλεγα. Μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Σε μία άκρος ηλιολουστική καλοκαιρινή ημέρα. Το φθινόπωρο θα αργήσει, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, Παγκόσμια ημέρα καρύδα σήμερα. Προσωπικά τη λατρεύω, έχει και πολλά ωφέλη για τον οργανισμό. Γενέθλια για τον Κιάνου Ρίβς που κλείνει τα 62 και τη Σάλμα Χάγκεκ που γίνεται 60 και κίνηση στους δρόμους. Πιο χαλαρή σήμερα από χθες. Στην άνοδο του Κηφίσου θέλει υπομονή όμως από Εγάλεο μέχρι Αχαρνών. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι καλύτερα. Στα κόκκινα η Αττική οδό στο Πάτημα και στη Γέφυρα Μεταμόρφωσης. Η Κηφισία σπίζει μόνο στο κομμάτι από Νέο Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο είναι με αυξημένη κυκλοφορία και φυσικά ο Πειραιάς γύρω από το λιμάνι αλλά και στην Ομηρίδου Κυλίτσι ακόμα μετακινήστε και πηγαίνω έρχεστε με τα καράβια. Τι γίνεται? Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Σλιμάν, Black Eyed Peas, πρώτο Jason Derulo και DJ Goja. Είναι το Μιτσίκο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: Here we go.
1: 95,2. Κάθε μέρα. Όλη τη μέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

πήγαμε διακοπές, γυρίσαμε αυτό το τραγούδι. Εγώ συνεχίζω να το τραγουδάω δυνατά. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Μ' αρέσει πολύ και μ' αρέσει και το γεγονός ότι ένα νέο μέλος προσθέθηκε στην οικογένεια της Taylor Swift και του Travis Kelce. Και δεν είναι γάτα αυτή τη φορά, γιατί η Taylor Swift έχει δυναμία στις γάτες. Ούτε μωράκι, είναι ένα σκυλάκι, ένα ζαμογέντ. Προτιμώ βέβαια να υιοθετούμε παρά να αγοράζουμε, αγαπητή Taylor, αλλά τέλος πάντων είναι πανέμορφο, γλυκύτατο και πρωταγωνίστη σε LA και στη νέα καμπάνια του Tommy Hilfiger. Λοιπόν, μερικοί έχουμε κατοικίδια και μεγάλη αδυναμία σε αυτά. Μερικοί έχετε μωράκια και το να τελειώνουν ξαφνικά οι προμήθειες, πάνες, γάλα και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεστε δεν είναι ό,τι καλύτερο. Το να βγεις από το σπίτι εκείνη τη στιγμή είναι δύσκολο. Οπότε το eFood Market είναι εκεί για σένα, για αυτές τις δύσκολες στιγμές. Παραγγέλνεις τα ψώνια σου και τα παραλαμβάνεις στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα, ακόμα και μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές. Και βρίσκεις πάντα και προσφορές έως μείον 50% και ένα συν ένα.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Πάλι καλημέρα.
2: Λιλή,
1: ναι.
2: Καλημέρα με λαχρινή οπτασία.
3: Καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη.
2: Λέει εδώ το μήνυμα, με λαχρινή μου οπτασία. Σε ευχαριστώ για τα 30 χρόνια που έχουμε ζήσει και τους τρεις υπέροχους γιους μας. Μακάρι μετά από 30 χρόνια να σε ξαναπάρει ο Τσαουσόπουλος.
3: Μακάρι Μιχάλη, να είστε καλά.
2: Okay.
3: Και τι και η παρέα σου που θα συντροφεύετε στη διαδρομή για τη δουλειά.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Baby Rexha και Faithless New Religion εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Κάπως χαλαρή θέλω να είναι αυτή η εβδομάδα. Γενικά αυτός ο μήνας θέλω να είναι κάπως χαλαρός. Να μπούμε σιγά σιγά, παιδιά, στην καθημερινότητα και να μιλάμε για διακοπές. Ακόμα θέλω να μιλάμε για διακοπές. Λοιπόν, εγώ πήγα στο Πήλιο, το λάτρεψα, γιατί συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Και αν θες δροσιά, την έχεις. Και αν θες να κάνεις βουτιά, επίσης την έχεις. Και έχει και πολύ ωραίο φαγητό. Οπότε θα σου το προτείνω για του χρόνου. Θέλω να μου πείτε κι εσείς πώς περάσατε και πού πήγατε και τα καλά και τα κακά που μπορεί να εντοπίσατε. 6931-952-952, αριθμός μας στο Viber. Εκεί τα λέμε καθημερινά. Και στα social βέβαια του σταθμού Athens DJ και στα δικά μου σε Instagram και TikTok με βρίσκεται Νάγια Αποστόλου.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
2: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, που είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ!
4: Τι χιούμορ!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
16: Σχολείο!
15: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
16: Σχολείο Μουστάκας.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: Athens DJ, τίποτα.

0: 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Απλώνεται το χάος στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά χτυπήματα σε Ιράκ, Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν. 7 στις 10 επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης είδαν διψήφια πτώση τζίρου στις θερινές εκπτώσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη πόλη για να ζει κανείς. Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζονται να ανεβούν ο Χάρι Στάιλς και η Ζόε Κράβιτς. Ακούγεται πως το ζευγάρι θέλει μια ήσυχη τελετή σε στενό κύκλο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λιακάδες με ως 36 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Turn it up, y'all. Let's go.
4: This is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga.
6: Lady Gaga.
7: Hello, Greece.
8: This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
12: Εδώ είμαστε και πάλι μαζί για ακόμα μια ώρα στον 95,2 Athens DJ. Μέχρι τις 12 είναι Αγία Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε πίσω στην Αθήνα. Αχ, εδώ παιδιά θα ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν μαζί. Με κέφι, με όλη την ενέργεια που έχουμε μαζέψει από τις καλοκαιρινές διακοπές και με πάρα πολύ μουσική φυσικά. Τα πράγματα είναι πολύ καλά στους δρόμους της Αθήνας. Καμία σχέση με χθες που είχε πάρα πολύ κίνηση. Οπότε, αν έχετε κάποιες δουλίτσες να κάνετε, τώρα είναι η ώρα να βγείτε να τις κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα υποδεχτούμε τώρα Bad Bunny, Mark Ronson και Miley Cyrus. Miley σκέτο, γιατί άλλαξε και το όνομά της στο Instagram για ένα περίεργο λόγο. Δεν έχει επίθετο πια το κορίτσι. Shakira, Burna Boy, Benson Boone για το ξεκίνημα αυτής της ώρας με το Beautiful Things.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

You Girl Jamaican Bam Bam 95,2 Athens DJ. Το ακούσαμε πολύ όλο το καλοκαίρι το συγκεκριμένο και συνεχίζουμε να το απολαμβάνουμε. Και ξέρω ότι τώρα που τρέχεις να τα προλάβεις όλα και να βάλεις μια τάξη και σε όλες τις εκκρεμότητες που είχαν μείνει στη δουλειά, μετά τη δουλειά σίγουρα δεν θέλεις να περάσεις από το σούπερ μάρκετ όσο κι αν πρέπει. Μπορείς όμως να κάνεις τα ψώνια σου μέσω e-food από σούπερ μάρκετ όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market ή Μασούτης και να τα παραλάβεις στο σπίτι. Οι ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και η ευκολία του e-food χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις το πρόγραμμά σου και να μπορείς να γυρίσεις από τη δουλειά και να σοριαστείς στον καναπέ όπως σου αξίζει.

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάκια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια. Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mona Moog επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μπες στο eFood. Βρες τα supermarket, my market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
16: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
18: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
19: Μόνο DJ.
20: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
21: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
22: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
23: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
24: Μόνο DJ.
25: Μόνο DJ.
23: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Turn the lights off εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μην κλείσετε όμως ποτέ το ραδιόφωνο, γιατί σε λίγο έρχεται ο Νίκος Ζώης με ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Διαβάζω για το 83ο Φεστιβάλ Βενετίας. Άνοιξε η αυλαία εχθές. Τιμήθηκε ο George Clooney στην τελετή έναρξης ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός φυσικά. Ένα από τα φετινά τιμητικά βραβεία του ανήκει. Πρόεδρος φέτος η Maggie Gyllenhaal. Δεν τη στόχα, αλλά μπράβο της. Από το καλό στο καλύτερο πάει αυτό το κορίτσι. Και έχουμε και ελληνικές συμμετοχές ανάμεσα στις 20 ταινίες που διαγωνίζονται για το Χρυσό Λέοντα. Θα το ψάξω περισσότερο και θα σας πω περισσότερα αύριο. Προς το παρόν φεύγω. Ναι, έλα Νικοζωή, έλα. Έμπαινε, μη σε νοιάζει. Έλα. Σε περιμένει το κοινό σου. Έμπαινε και Ριάννα τώρα, The Monster. Bye.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, ποιος άνεμος είναι η Τραμουντάνα? Ο Βοριάς, ο Δυτικός, ο Νοτιάς?
2: Είναι ο Δυτικός, δείχνει.
1: Δεν πάμε καλά. Στο Κολωνάκι, εις πιάσεις και πίνεις κρασιά το πρωί. Ο Βοριάς είναι. Έλα εδώ, Μιχάλη. Πώς λέγεται το στενό εφαρμοστό παντελόνι που φοράνε οι γυναίκες στο γυμναστήριο? Πώς λέγεται?
2: Κολάν.
1: Βεβαίως.
3: Πολύ καλό.
1: Μπας και πιάσουν και τις κολάνες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeYou.gr. SeeYou. Ζούμε στο full.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγκρατη κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
15: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Are you ready? Let's go!
1: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Μετά το περιστατικό με το οπλισμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σοκ. Σχεδόν 50.000 κλήσεις δέχθηκε μέσα στους 3 μήνες του καλοκαιριού η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Σε λίγη ώρα αναμένεται η ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα στην θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Συγχαρητήρια για την Kylie Minogue. Το μεγάλο της hit Can't Get You Out of My Head ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με ως 36 βαθμούς σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά ο Νίκο Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Καλό μεσημέρι, Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Εδώ είσαι στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Καθημερινά, ναι, νέα σεζόν. Θα τα λέμε και αυτή τη σεζόν, 12 με 2 το μεσημέρι, έτσι για να φτιάχνουμε τη διάθεσή μας ακριβώς όπως θέλουμε. 35 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Καυτός μας έχει ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος και το μυαλό πάει πίσω στον Αύγουστο, στις διακοπές, στο Αραλίκι, στην παραλία κλπ. Κάποιος φίλος μου είπε χθες, θα πάω αυτό το Σαββατοκύριακο για ένα τελευταίο μπάνιο στη θάλασσα. Τι τελευταίο μπάνιο στη θάλασσα μετά τις θερμοκρασίες? Έχω την εντύπωση ότι μέχρι το Δεκέμβριο μπάνια στη θάλασσα θα κάνουμε με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Θα το δούμε βέβαια μπροστά μας όλο αυτό. Σου έχω σήμερα και προσκλήσεις για να δεις Λυσιστράτη στο θέατρο. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση σε Αρδιτού με λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη διασταύρωση Χίλτον, Σταδίου, Πετρουράλη στο Ρουφ, Ιερά Οδό Μεθυβών. Ένα μικρό κόλλημα λεωφόρο Ηρακλείου στη Νέα Ιωνία. Αυξημένη κίνηση από και προς το λιμάνι στον Πειραιά, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει η ένταση. Εδώ έρχονται οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες. Harry Styles, Britney Spears και ο Hugel με την Altronate σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού.

95,2 Athens DJ Throwback.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Harry Styles. As it was, στο 95,2 Athens DJ. Τον είχατε απολαύσει τον Harry Styles. Με το 95,2 Athens DJ στο Λονδίνο Live. Πλέον βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και κάθε μέρα κάνει post στο Instagram. Night 1, Night 2, Night 3 ολοκλήρωσε τρεις βραδιές ήδη από τις 30 που θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη ο Harry Styles. Καλή ανάρρωση, Αντώνη. Περαστικά, γρήγορα να γίνεις καλά. Ο Αντώνης εδώ είχε κάποιο μικρό ατύχημα μέσα στο καλοκαίρι και αναρρώνει. Γεια σου, Σαράντη και σένα. Εδώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber, στο 6931-952-952. Αυτή είναι η επικοινωνία μας σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Ένα τραγούδι το οποίο θα ακούτε συνεχώς και σας αρέσει ήδη πάρα πολύ είναι από Ντάτι.

0: Είναι η Κοσίν με το Hide You στο 95,2 Athens DJ. Ξανάρχονται οι Κοσίν.
1: Yes.
0: Γεια σου Μαρίνα, η Ανθή στην παρέα μας. Η Κική μου στέλνει μήνυμα από το γραφείο. Έχουμε επιστρέψει και σε ακούμε δυνατά. Oh yes, oh yes. Και εμείς επιστρέψαμε εδώ για να μας ακούτε δυνατά όλη τη χρονιά και φέτος, ναι. Για να σου πω κάτι, εσένα που σκέφτεσαι να πάρεις το τηλεφωνικό πάροχο και το σκέφτεσαι πάρα πολύ ώρα, λες πόση ώρα θα είμαι στην αναμονή, άντε πάλι με πιάσουν τα νεύρα μου κλπ. Για να σου πω τώρα, με το Nova More αυτό αλλάζει όλο και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, δηλαδή το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί μάλιστα να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και αν προτιμάς να μην καλέσεις καν, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ναι, ναι, τέλειο, τέλειο. Επίσης, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σου, να ξέρεις ότι γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε, είναι ώρα για Nova και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει μάνα μου.
2: Καλή καλημέρα.
3: Breakfast FM.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι live.
0: Είσαι live.
2: Πάμε λίγο.
0: Πάμε λίγο.
4: Πες μου κάτι σε παρακαλώ Αναστάση μου, τι ομάδα είσαι?
2: ΑΕΚ.
4: Άσε με μωρέ.
0: Όχι ρε παιδιά.
4: Για σκέψου κάτι εδώ, για άκου κάτι.
0: Πρόσεξε,
4: όρθιος Αναστάση.
0: Αναστάση ξύπνα.
4: Για πάμε, όλοι μαζί.
2: Έλεος.
4: Μη μου λες εμένα έλεος.
0: Θα τσακωθούνε παιδιά.
4: Αναστάση μου, να είσαι ό,τι ομάδα θέλεις.
5: Το νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
10: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Radio DJ.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
12: 95,2

0: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε, παπα, ούτε,
1: ούτε, παπα, ούτε. 95,2 Athens DJ. Oh, yeah.
2: Μόνο επιτυχίες.

Jason Derulo, DJ Goja. Στο 95,2 Athens DJ, 23 λεπτά πριν από τη μία. Το Μερούλη στην παρέα μας. Μας έλειψες, μου γράφει. Έλα, μην με κάνετε τώρα έτσι. Για να σε ρωτήσω, τι κάνεις σήμερα στις 5:30, αν σκέφτεσαι τις επόμενες σπουδές σου ή γενικότερα το επαγγελματικό σου μέλλον, να ξέρεις ότι το Mediterranean College Open Day 2026 σε περιμένει σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, από τις 5:30 έως τις 8:30 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και εκεί μπορείς να γνωρίσεις τα προγράμματα Bachelor, Masters, MBA και Professional Programs. Θα μιλήσεις με καθηγητές, έχει ακαδημαϊκούς συμβούλους και μάλιστα μπορείς να βρεις με αυτόν τον τρόπο την επιλογή που σου ταιριάζει. Επιπλέον, να ξέρετε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σήμερα απαλλάσσονται από το τέλος αίτησης. Δήλωση συμμετοχή και σήμερα μπορείς να βρεθείς στο Mediterranean College Open Day στις 5:30. All right. Σε λίγο David Guetta, Teddy Swims. Εδώ είναι και ο Avicii με το Wake Me Up.

0: Swims, Bad Dreams. Στο 95,2 Athens DJ, 14 λεπτά πριν από τη μία. Εδώ απολαυστικό μεσημέρι, Τετάρτη και καυτό. Έγινε μια έρευνα από το safaribookings.com, μια διαδικτυακή πλατφόρμα για αφρικανικά σαφάρι, η οποία ζήτησε από 192 τουριστικούς πράκτορες να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις. Μία από αυτές, ποια εθνικότητα είναι η πιο ευγενική? Οι απαντήσεις ήρθαν λοιπόν. Οι Ιάπωνες αναδείχθηκαν ως οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο, συγκεντρώνοντας 21,1% των αναφορών, και ακολουθούν οι Νορβηγοί, οι Ελβετοί και στη συνέχεια Καναδοί και Αμερικανοί. Ναι. Τελευταία θέση της κατάταξης, δηλαδή οι πιο αγενείς τουρίστες, βρέθηκαν οι Ιταλοί. Μπορώ να το επιβεβαίωσω αυτό. Βρέθηκαν μπροστά μου σε καταπληκτική παραλία φέτος. Όρθιοι, 3 ώρες συζήτησαν για τα πάντα που αφορούν δεν ξέρω τι. Γιατί δεν γνωρίζω καλά ιταλικά, γι' αυτό δεν ξέρω τι. Okay. Πάμε για σύντομο break και επιστρέφω με Macklemore και Ryan Lewis.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Όλα καλά.
4: Τι έγινε, ξύπνησες?
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποια είστε?
5: Η Αναστασία.
2: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
6: 12.
2: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
5: 21.
2: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
5: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
4: Εντάξει, συγκλονιστική.
2: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
5: Άξα, σε ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκας!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: 95,2

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι. Τα 30.

0: 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέο άλμα στην τιμή του αργού πετρελαίου μετά τα τελευταία αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν. Απόψε στις 8 το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Σπάνια επιστημονική ανακάλυψη. Πιθανό ίχνος της μυστηριώδους σκοτεινής ύλης εντοπίστηκε 1,6 χιλιόμετρα κάτω από τη γη. Την κυκλοφορία του 10ου άλμπουμ της ανακοίνωσε η Miley Cyrus. Αναμένεται στις 18 Σεπτεμβρίου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με έως 36 βαθμούς σήμερα και αύριο.
2: Εδώ είσαι στο μεγάλο της Αθήνας. Μεσημέρι Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου.
3: Καλό μεσημέρι να έχουμε. Καυτή η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, 35 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Σίγουρα πάρα πολύ τυχεροί όσοι έχουν επιλέξει αυτή την περίοδο για ξεκούραση και διακοπές. Φθινοπορεινές διακοπές λέγονται αυτές, όχι καλοκαιρινές. Έτσι, για να είμαστε ακριβείς σε όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Okay. Με τη ζέστη αυτή την εβδομάδα, μην ξεχνάτε να ενυδατώνεστε παραπάνω. Ναι, ναι. Μεγάλη προσοχή και στη διατροφή, okay. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ βαριά διατροφή. Δεν μιλάω για τα κιλά. Γενικά, βαριές σάλτσες κλπ. Δεν κάνουν αυτά. Δεν κάνουν καλό με τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Okay, αυτή την ώρα σου έχω και προσκλήσεις για να πας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού να απολαύσεις Λυσιστράτη. Αυτά και πολύ περισσότερα έχουμε να πούμε στην πορεία. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Παδά έως Κηφισό, Θιβών με Ιερά Οδό, όπως και στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, εκεί στο σταθμό μετρό Αγίου Ιωάννη. Θα συναντήσετε Καλλιρόη, Σαρδιτού, Σταδίου, λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους. Υπάρχουν καθυστερήσεις αυτή την ώρα στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την Εθνική, ok. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο, εδώ με επιτυχίες να έρχονται από The Second Voice, Justin Timberlake, Zayna και Ray.

My New Religion. BB Rexa, Faithless. Στον 95,2 Athens DJ, λίγο πριν θυμηθήκαμε και Memories. Memories. Πολλά τα καλοκαιρινά Memories, ε. Ελπίζω κι εσείς, όπως κι εγώ. All right. Έχω προσκλήσεις για να πας Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και να απολαύσεις τη Λυσιστράτη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη, φυσικά με όχημα το γέλιο, σε χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρίγου και στον ομώνυμο ρόλο πρωταγωνιστεί η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Τώρα μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή αυτή, 4 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ανεβαίνετε Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για να απολαύσετε τη Λυσιστράτη, όπου εκτός από την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και πολλοί ακόμη αγαπημένοι μας ηθοποιοί. Τώρα λοιπόν, τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber, στο 6931-952-952, γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο, και σας περιμένουν 5 διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Οι νικητές, να ξέρετε, θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα απευθείας στο Viber, ok?

0: Me Love, with the MC Bees and Honey στο 95,2 Athens DJ. Ναι, έχουμε επιστρέψει όλοι στις θέσεις μας. Να για Νίκος, Κώστας, Τόλης, Ηλιάνα και το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
1: Χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
2: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
2: Ποιος Μιχάλης?
1: Ο Μιχάλης Αυσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Τι να πω τώρα για το κορμί.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια, Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
15: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
16: This is going to be absolutely massive.
17: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
19: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Επιτυχίες
21: για την Αθήνα.

The Athens DJ. Μπορεί να έφτιαξαν αυτό το τραγούδι για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. 10 εβδομάδες όμως στο νούμερο 1 του Global Chart του Billboard. Oh yes. Χαμός έγινε φέτος με τους celebrities που επισκέφθηκαν την Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές. Ναι. Εκεί έτρεχαν στην Κέρκυρα να βρουν τη Μαντόνα, μετά στην Καλαμπάκα, μετά στην Πάτμο. Okay. Το απόλαυσε η Μαντόνα πάντως και το καταλάβαμε και από όλα τα post τα οποία έκανε στο Instagram. Ναι. Για να μιλήσω λίγο σε σένα που δεν ξέρω αν μετακομίζεις αυτή την περίοδο, αλλά μπορεί όταν μετακομίζεις να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει και στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα σας έχει τύχει όλο αυτό. Να σου πω ότι το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Και φυσικά όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα μαθαίνεις για το Connect Day One Ultra WiFi και όρους και προϋποθέσεις μπαίνοντας στο nova.gr. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Get on the floor. Put your hands up.

0: Underdog Project στο 95,2 Athens DJ Summer Jam. Γεια σου Κόνη, η Κόνη γράφει καλή αρχή. Άκουσε The Weeknd λίγο πριν και θυμήθηκε που ήταν στο Wembley 15 Αύγουστο για να τον απολαύσει live. Σε καταλαβαίνω απόλυτα Κόνη, γιατί και εγώ από τα τέλη Ιουνίου που είδα τον Bruno Mars live στο Βερολίνο δεν έχει ξεκολλήσει το μυαλό μου με τίποτα από τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Ο Νίκος Ζωής μαζί σας στο μικρόφωνο, αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης, καυτό, να ενυδατώνεστε και μένετε εδώ με όλες τις επιτυχίες. Έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
3: Πώς λέγεται?
2: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου?
3: Παναγία μου, κουφάλα.
2: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
4: Μοβ.
5: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
2: Εσύ Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκη, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
10: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
9: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
13: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massa Amor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
16: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
17: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
16: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
18: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Fashion Big Win.
1: Καταλάβατε.
2: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έκρηξη στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 43,7% μέσα σε έναν χρόνο. Έως την Κυριακή, η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εισαγωγής στις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ. Προσφέρεται φίτηση και αμοιβή έως 1.072 ευρώ το μήνα. Νέες αλλαγές στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Χωρίς όριο πλέον, οι αιτήσεις για κλειστά ακίνητα. Εξομολογήσεις από την Doja Cat. Η 30χρονη ράπερ αποκάλυψε πως πάλεψε με την κοκαΐνη και το αλκοόλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: Ηλιοφάνεια με έως 36 βαθμούς αύριο Πέμπτη. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.
8: Turn it up, y'all. Let's go.
9: Hi, this is Sam Smith.
10: This is your girl, Lady Gaga.
11: Lady Gaga.
12: Hello, Greece.
13: This is Dua Lipa.
14: Hey, I'm Tiesto.
15: It's your boy, David Guetta.
16: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
17: Να είμαστε κι εμείς εδώ. Καλώς σας βρίσκω για δεύτερη συνεχόμενη μέρα επιστροφής και η Αθήνα με πολύ ζέστη. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Εμείς πάντως εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ως εκ θαύματος δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στους δρόμους. Λέτε η επιχείρηση Κόμβος να έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει. Αυτή την ώρα έχουμε μικροκαθυστερήσει στον κόμβο της μεταμόρφωσης γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην άνοδο του Κηφισού μόνο στο ύψος του Περιστερίου. That's all. Έρχονται για τη συνέχεια Lady Gaga, Τρεν Άκρια και Sam Wells, Bruno Mars για το ξεκίνημά μας σήμερα, Gordo και Loco Loco.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Αγαπημένο Teddy Swims, The Door, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα συμφωνήσουμε, φαντάζομαι, πως δεν χρειάζεται να είσαι ήρωας για να σώσεις μια ζωή. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μπορείς να γίνεις και εσύ lifesaver στη δράση του All Win Care στη Νέα Μάκρη. Από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος μπορείς να πάρεις μέρος σε εθελοντική αιμοδοσία και να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένα στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Πάλι καλημέρα.
2: Κορίτσια, για να αποφύγετε φέτος την ηλίαση, υπάρχει μια λύση.
3: Τι?
2: Φοράμε μπλουζάκι χωρίς σουτιέν και το βρέχουμε συχνά.
3: Ωραία, ναι, ναι, ναι.
2: Έχω αδικό.
3: Όχι, βρήκες τη λύση.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
5: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
4: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
5: του νούμερο 1
4: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
5: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
4: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
9: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
14: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: 95,2 Athens DJ.
15: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
16: Athens DJ. Τίποτα.

Ο πιο πολύ συζητημένος DJ για το καλοκαίρι του 26, ο Χιούγκελ, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και ένας Ιαπωνέζος έχει γίνει viral, ο Σότζι Μοριμότο, ένας Ιάπωνας που νοικιάζει τον εαυτό του ως τον άνθρωπο που δεν κάνει τίποτα. Επέστρεψε σε αυτή την ιδέα, την έκανε σε επιχείρηση μετά από επικρίση στη δουλειά του το 18. Χρεώνει 10.000 γιεν ανά επίσκεψη, συν τα έξοδα μετακίνησης και φαγητού. Δεν παρέχει χειρονακτική εργασία, δεν προσφέρει συμβουλές και δεν κάνει συζήτηση. Απλώς συνοδεύει ανθρώπους που νιώθουν μόνοι σε εστιατόρια, πάρκα ή κατά τη διάρκεια δύσκολων στιγμών. Η ιστορία του έγινε βιβλίο και τηλεοπτική σειρά. Τώρα που το καλοσκέφτομαι, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Μόνο που κάπως πρέπει να την προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Michelle Deluz τώρα και Sexy Love.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Άνθες DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένη. Είναι επίση φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή, χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος,
2: αγαπώ.
4: Όταν σα τηλεφωνούν από τι εταιρείε ερευνών ακροαματικότητα, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίε για την Αθήνα.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com. Radio DJ.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
14: Σχολείο μουστάκας.
13: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
14: Σχολείο μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Jumps.
1: Amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι τα τελευταία νέα.

0: 5,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Απλώνεται το χάος στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά χτυπήματα σε Ιράκ, Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν. 7 στις 10 επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης είδαν διψήφια πτώση τζίρου στις θερινές εκπτώσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη πόλη για να ζει κανείς. Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζονται να ανεβούν ο Χάρι Στάιλς και η Ζόε Κράβιτς. Ακούγεται πως το ζευγάρι θέλει μια ήσυχη τελετή σε στενό κύκλο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λιακάδες με ως 36 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.

Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Jason Derulo και DJ Goya, The Weeknd και Daft Punk, Mike is Mine. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, η Lola Young και το Messi.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.

David Guetta και Upside Down εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είναι αλήθεια πως αυτή την περίοδο όλοι κάτι έχουμε να οργανώσουμε. Τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι φοιτητές στη σχολή, οι μεγαλύτεροι στο γραφείο και όλοι ξαναμπαίνουμε σε πρόγραμμα από τις δραστηριότητες μέχρι το γυμναστήριο. Και για όλα αυτά η στάση είναι μία, The Mall Athens. Εκεί θα ανακαλύψουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τη νέα σεζόν. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, είδη τεχνολογίας, οι επιλογές είναι αμέτρητες και είναι όλες σε ένα μέρος. Back to The Mall Athens. Μάθετε περισσότερα στο themallathens.gr. Tate McRae τώρα και Sports Car.

0: breakfast.
1: Αμιχάλης είναι ρε παιδιά.
2: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
5: Μόνο DJ.
6: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
7: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
8: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
9: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Hendrix και Golden στο 95,2 Athens DJ. Η Πενέλοπε Κρούς τώρα και η Γκλεν Γκλόουζ έρχονται στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτό το φθινόπωρο με ένα ισπανόφωνο δράμα το οποίο βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ των Κανών τον περασμένο Μάιο. Πρόκειται για την ταινία La Bola Negra, στα αγγλικά The Black Ball δηλαδή. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η ταινία έχει επενεθεί για την ικανότητά της να δημιουργεί ένα συγκινητικό, κλασικά σκηνοθετημένο έπος που εξερευνά με δύναμη θέματα όπως η μνήμη, η αγάπη και η queer ταυτότητα. Για να το δούμε. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Αυτή είναι η Ριάννα. Only Girl. I want

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι... Θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ. Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
0: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
16: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
17: Η παραγγελία σας.
16: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρόνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με το οπλισμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σοκ. Σχεδόν 50.000 κλήσεις δέχθηκε μέσα στους 3 μήνες του καλοκαιριού η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος βαρόνος του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Συγχαρητήρια για την Kylie Minogue. Το μεγάλο της hit Can't Get You Out of My Head ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Ηλιοφάνεια με ως 36 βαθμούς σήμερα και αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
7: This is Miley Cyrus.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, what's up? It's David Guetta.
10: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
11: Hey, guys. It's Taylor Swift.
12: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
13: Καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Pitbull, Metro Boomin, Another, My Six Second Voice, Sabrina Carpenter. Ξεκίνημα με Σακύρα, αγαπημένο Die Die.

0: ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
4: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
5: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: The Second Voice, Let Me Be. 90,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα θα κερδίσεις, μπορεί ακόμα και να θέλεις να φιλήσεις το Deliver Up. Τη χαρά σου με κάθε παραγγελία που κάνεις για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο. Παράγγειλε από το Box το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Breakfast τα FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Έχει πάρει κιλά, τι διάβολο έχει κάνει.
3: Μισό λεπτάκι, προχθές δεν μου είπες ότι έχω χάσει. Τώρα ξαφνικά πήρα μέσα σε δύο μέρες.
2: Ξέρω τι κάνεις, μήπως έχεις ξεκινήσει τη δίαιτα του ανανά, ξέρω εγώ. Αυτή που περπατάς στον δρόμο και λες ανανά, ένα σουβλατζίτικο. Λέω.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: ΕΦΜΕΤ, ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΜΕΤ, ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΜΕΤ, ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΜΕΤ, ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
12: Athens DJ.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12.
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
17: 95,2 Athens DJ.
18: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: Άργη και όμοια με το Άρια εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή έξω στους δρόμους. Στον Κηφισό έντονο κόκκινο έχουμε στην άνοδο από Λένορμαν νέος Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο από μεταμόρφωση προς τη Δυραχείου. Κηφισίας Μποτιλιάρισμα στην άνοδο στο ύψος του Φάρου Ψυχικού. Καθυστερήσεις στην κάθοδο στο Δαχτυλίδιο Μαρουσίου. Έχουμε κάποια προβλήματα και στο κέντρο σημειωτών στη Βασιλή Σοφία προς το Σύνταγμα. Αυξημένη ροή σε Πανεπιστημίου και Σταδίου. Λεωφόρος Αθηνών, καθυστερήσεις στην έξοδο προς Καραμαγκά, χαμηλές ταχύτητες από το Παλατάκι Χαϊδαρίου. Κάποια προβλήματα και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 5 με 10 λεπτά στις εξόδους για μεταμόρφωση και Κηφισίας.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Σταματήστε τα summer camp όποια πηγαίνετε και είναι στο σπίτι. Πάρτα και βίντεο, παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
4: Παντού.
3: Περπατάς και σκοντάζεις, ακόμα και το λάπτοπ.
4: Ναι.
3: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
4: Ναι.
3: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένας παππούς, καμιά ιά, να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
8: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάσιν μπιμπί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο μουστάκας.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: 95,2

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Η

0: 5,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέο άλμα στην τιμή του αργού πετρελαίου μετά τα τελευταία αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν. Απόψε στις 8 το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Σπάνια επιστημονική ανακάλυψη. Πιθανό ίχνος της μυστηριώδους σκοτεινής ύλης εντοπίστηκε 1,6 χιλιόμετρα κάτω από τη γη. Την κυκλοφορία του 10ου άλμπουμ της ανακοίνωσε η Miley Cyrus. Αναμένεται στις 18 Σεπτεμβρίου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Έθριος με έως 36 βαθμούς σήμερα και αύριο.

0: These beautiful things that... Benson Boone, beautiful things, στον 92,2 Athens DJ. Στην δεύτερη μας ώρα σήμερα ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει την παρέα σας εδώ μέχρι τις 6. Έχω για εσάς φυσικά και αυτήν την ώρα μόνο επιτυχίες. Έρχονται Charlie Puth, Bad Bunny, Purple Disco Machine, Hugel, Zara Larson. Τώρα έρχονται Hugel, αγαπημένο πολύ, τα ακούσαμε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Moving to the Sun.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

0: πάμε. 92,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Νέα Μάκρη και συγκεκριμένα στην αίθουσα Θάλφος. Το All Win Care διοργανώνει δράση θελοντικής αιμοδοσίας και γραφής νέων δοτών μυελού των οστών. Μαζί τους και ο οργανισμός Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάβας. Μία αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και γραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιο. Γιατί με μία τόσο μικρή πράξη προσφοράς μπορούμε να σώσουμε μία ζωή. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι μου κάνεις?
1: 95,2 άνθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
0: Καλά είμαι. Και όλοι οι DJ, βρε.
1: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Αγαπώ πολύ.
2: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Drive, drive, drive,
1: το πίτσι, τόνο χέρια ψηλά. Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
2: Σκάω φρέσ, η μουσική μου πάει γιατί είμαι.
1: Drive, drive, drive, drive, drive.
3: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
8: Μόνο DJ.
9: Σας ακούω κάθε μέρα.
8: Μου κρατάτε συντροφιά.
9: Η μουσική σας είναι τέλεια.
8: Μόνο επιτυχίες.
10: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
11: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
10: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Don't put your blame on me.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νεφέλη, ποιο νησί θέλει να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ? Την Έγινα, τα Μέθα, να το πω. Έλα τώρα.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
4: Έγινα.
3: Την Έγινα, λέει.
5: Καλό.
2: Εσύ, αυτό που είπα εγώ το Έγινα, Μέθα, να πω, στο παγιαστείο. Τη Γρυλανδία. Γιώργο, ποιο λάδι παράγεται από κοκοφίνικα?
6: Το φινικέλαιο. Ή το λάδι καρύδας.
2: Αυτό. Τώρα το πω.
3: Παιδιά του άντρας, 5 στα 5.
2: Έκανες 5 στα 5, ρε εσύ, Γιώργο.
6: Τέλεια.
2: Και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Όχι κακή ιδέα για την Έγινα.
5: Καθόλου.
2: Πάρε μου τον Ντόναλντ.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
11: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι.
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει.
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει.
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει.
12: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
13: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει.
15: Χθες έκατσα να δω Premier
16: City United.
15: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
16: Με δουλεύεις?
15: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι?
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: smartoschoolstoflip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: 95,2 Athens DJ.
19: Ο DJ τα σπάει.
20: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
21: 95,2 πολύ μπροστά.

Jonas Blue, Edge of Desire, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και είναι το Box. Μένετε εδώ. 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έκρηξη στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 43,7% μέσα σε έναν χρόνο. Έως την Κυριακή, η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εισαγωγής στις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ. Προσφέρεται φίτηση και αμοιβή έως 1.072 ευρώ το μήνα. Νέες αλλαγές στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Χωρίς όριο πλέον οι αιτήσεις για κλειστά ακίνητα. Εξομολογήσεις από την Doja Cat. Η 30χρονη ράπερ αποκάλυψε πως πάλεψε με την κοκαίνη και το αλκοόλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Ηλιοφάνεια με έως 36 βαθμούς αύριο Πέμπτη. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
7: Turn it up, y'all. Let's go.
8: Hi, this is Sam Smith.
9: This is your girl, Lady Gaga.
10: Lady Gaga.
11: Hello, Greece.
12: This is Dua Lipa.
13: Hey, I'm Tiesto.
14: It's your boy, David Guetta.
15: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
16: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
17: Okay.
18: Θυμάστε παλιά που λέγαμε 33 Αυγούστου και όλα τα σχετικά 34-35, φτάναμε μέχρι το 60 τόσο. Πρέπει να το επαναφέρουμε αυτό γιατί δεν ξέρω. Αυτή η ζέστη δεν παλεύεται. Καλό απόγευμα στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Τόλης Βανάς, είμαστε μαζί με κίνηση αυτή την ώρα. Εκεί ειδικά στον κόμβο μεταμόρφωσης και λίγο πιο κάτω, με το κομμάτι της Αττικής Οδού μέχρι την Κηφισίας. Η Κηφισίας, κέντρο Αθήνα. Υπομονή, ψυχραιμία όσοι έχετε γυρίσει και είστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο ποτηλιαρισμένοι και μ' ακούτε, σας έχω και David Guetta και Shakira και Paro Stella και Calvin Harris. Σας έχω και το νούμερο 1 χτες στην κορυφή μία ακόμα φορά, Zayna, Zanando.

Ξεκίναμε το Ζαν Αντώ, εσείς την ψήφισατε εκεί. Χαμπίμπι, ξεκίνα να ψηφίζεις τώρα γιατί επηρεάζεις το αποτέλεσμα στο σημερινό Top 13, αυτό δηλαδή που έρχεται ακριβώς σε 7. 69-31, 9-52, 9-52, αυτό είναι το Viber, εκεί ψηφίζετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια για αυτό το 24ωρο. Σήμερα βλέπω έχουμε συνεφίλ γενέθλια, Σάλμα Χάγεκ κλείνει τα 59, αλλά και ο Κιάνου Ρίβς τα 61.

0: Ανάμεσά τους και για τη Μαντόνα, έκλεισε τα 68 βέβαια, 16 Αυγούστου. Δεν νομίζω να έμεινε κανένας δηλαδή που δεν ξέρει τι ακριβώς έκανε η Μαντόνα και κυρίως πού το έκανε. Ελληνικές διακοπές λοιπόν για τη Superstar, μέχρι ο Πρωθυπουργός βασικά της ευχήθηκε. Και έρκυρα μαζί με τα γόρη της, τον Ακή, Μόρις, αλλά και 5 από τα 6 της παιδιά. Μετά πήγανε και κρουαζιέρα με γιοτ στα ελληνικά νησιά. Αλλά έκανε και επίσκεψη στα μοναστήρια, στα μετέωρα, έτσι, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες της. Πότε δεν είναι αργά.
1: Επιτυχίες παντού εσάς ακούω.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Παπα ούτε Μίκης Μίντε 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα που πεινάει αυτή την ώρα, φαντάζομαι. Και δεν θα τη χάλαγαν τα chips μανιταριών, ας πούμε, με σκορδάτι σος και μαζί και ένα χοιρινό κότσι με πουρέ. Εκτός αν προτιμάτε έτσι κάτι σε κρέας, premium κοπές, ribeye, strip loin. Κλείσιμο αραβανί με παγωτό καϊμάκι. Δεν το συζητώ, όλα αυτά στρούγκα ταβέρνα εκεί σας στέλνουν. Έχουν την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Χωματά. Φιλοσοφία είναι μία. Λόκαν Γκαστρόνομη, Ηλία Ηλίου 28, νέος κόσμος. Στρούγκα ταβέρνα για δύο άτομα, ένα γεύμα. Πάτε όποτε θέλετε, νοείτε με όποιον θέλετε και τρώτε τα καλύτερα. Για να το κερδίσετε, ερώτηση στο επόμενο ημίωρο με τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι ο Κιάνου Ρίβς που έχει γενέθλια.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Yeah.

0: Αϊ-Δάι, η Σακύρα, και μια και είμαστε σε ποδοσφαιρικό mood, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες, επιτέλους, έκαναν το βήμα. Το ζευγάρι, ναι, παντρεύτηκε επίσημα 11 Αυγούστου, όλα έγιναν τον Αύγουστο, βασικά που λείπαμε. Ο γάμος έγινε στο πανέμορφο Κασκάι στην Πορτογαλία, είναι πολύ κοντά στη Λισαβόνα, στην πρωτεύουσα. Πανέμορφη είναι πόλη και πάρα πολύ ρομαντική. Στην τελετή πάντως ήταν μόνο τα 5 παιδιά τους. Ήταν μια σεμνή γενικά τελετή, όπως έχουν γράψει στα social. Όπως ταιριάζει άλλωστε σε 2 ανθρώπους που είναι μαζί για πάνω από μια δεκαετία.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Breakfast FM.
1: Τι κάνει,
2: Μάλλον! Καλημέρα!
0: Δεν ξέρω αν ξέρετε τι κοιτάνε οι άνδρες όταν μια γυναίκα βγαίνει από τη θάλασσα.
3: Τι!
0: Δεν ξέρετε, μωρέ!
3: Τι!

0: αν τους βλέπει η γυναίκα του.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
2: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mona Moog επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Yeah.
6: Για την Αθήνα.

0: να μείνουμε πάνω. Turn lights off 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, τα καλύτερα για εσάς, τα καλύτερα δώρα βασικά. Σας έχω γεύμα για δύο άτομα, Στρούγκα Ταβέρνα, να φάτε τα καλύτερα με όποιον θέλετε, όποτε θέλετε. Κιάνου Ρίβς είναι το θέμα μας. Από τον Νίο μέχρι τον Τζον Βουίκ, ο Κιάνου Ρίβς, που σήμερα έχει γενέθλια, είναι σεξ σύμβολο για περίπου 4 δεκαετίες. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει. Το έχει καταφέρει πάντως. Από τους πιο αγαπημένους και πετυχημένους εμπορικά ηθοποιούς του Hollywood, Speed, Matrix, αλλά και rockstar είναι. Έχει δικό του rock group. Αυτή την εποχή ετοιμάζει ως παραγωγός 3-4 σειρές βασικά για το Netflix. Ενώ έρχεται και πέμπτη ταινία στη σειρά John Wick, αλλά και ρομαντικό thriller μαζί με τη Sandra Bullock. Και τι δεν κάνει αυτός ο Keanu Reeves. Αλήθεια, ποιο από τα τρία που θα σας πω τώρα για τον Keanu είναι ψέμα? Ποιο είναι ψέμα? Α, είναι ψέμα ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ Oscar. Β, είναι ψέμα ότι είναι σκορπιό στο ζώδιο? Ή Γ, είναι ψέμα ότι είναι σε μακροχρόνια σχέση με την εικαστική καλλιτέχνη Αλεξάνδρα Γκραντ? Ένα από τα τρία είναι ψέμα. Αν ξέρετε ποιο, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952. Κιάνου Ρίβς, ψέμα. Α, δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ. Β, είναι σκορπιό στο ζώδιο. Ή Γ, είναι σε μακροχρόνια σχέση με την Αλεξάνδρα Γκραντ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Athens, stay.

0: Ronson, Bruno Mars. Uptown Funk 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Καλησπέρα στη Δανάη. Τι κάνεις, Δανάη μου?
1: Καλησπέρα, είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Μου κάνει πολύ εντύπωση το ότι έχει δύο εβδομάδες, όπως μου λέγες, που γύρισες από διακοπές και όμως μέσα στην καλή χαρά.
1: Εντάξει, να σας πω κάτι, με λίγο μουσικούλα κάπως περνάει.
0: Πρέπει να πέρασες όμως και πάρα πολύ καλά στις διακοπές.
1: Πέρασα πάρα πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Να είμαστε καλά και του χρόνου.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Εντάξει, να μπορούμε να ξαναπάμε.
0: Έχει και ένα μικρό, έτσι, ένα 28 Οκτωβρίου που μπορεί να το κλέψεις λιγάκι, αλλά ναι, απέχει ακόμα.
1: Όποιοι μπορούν, ναι, να το εκμεταλλευτούν.
0: Ναι, δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε, γιατί είναι μεσοβδόμαδα και μεσοβδόμαδα θα φάμε ξύλο. Δεν γίνεται.
1: Κάπως έτσι. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Δανάη, και αν ο Ρίβς είναι ψέμα Α, δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ, Β, είναι Σκορπιό στο ζώδιο, ή Γ, είναι σε σχέση με την Αλεξάνδρα Γκραντ.
1: Το Β.
0: Ναι, καλέ, δεν είναι Σκορπιό. Παρθένο είναι.
1: Δεν
0: καμία
1: είναι Σκορπιό, το αγόρι μας.
0: Σήμερα έχει γενέθλια. Έχει κερδίσει, Δανάη μου. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Yes! 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου. Φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει. Μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο chat GPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω. Ξέρεις, θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and Mall, Θιβών 228. Ρέτης.
8: Athens DJ.
9: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμπληγεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
8: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: Derulo.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
3: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στο 95,2 Athens DJ.
4: Okay. Στο κέντρο λοιπόν της εβδομάδας, πολύ καλά αυτό που ξεκινήσαμε, κύριε, έλειπε η Δευτέρα, ήταν πιο γρήγορη εβδομάδα νομίζω. Κίνηση έχουμε από ψέματα, υπομονή σε εσάς που είστε τώρα στο αυτοκίνητο. Βλέπω ψυχολογικά έχει κυφυσία σε αυτή την ώρα και το κέντρο της Αθήνας. Υπομονή η Ιφηγένεια, Βασίλη, Έμι, Έλενα, Μαργαρίτα, στον Τζόνι, τη Βάσο, Θάνος, Αυγή. Καλησπέρα Ελευθερία, Χριστόφορε, Τζοάννα, Στέλλα, τη φίλη μου τη Δανάη, Φωτεινή, Αμάντα, Χαμούλης βλέπω σήμερα γίνεται από μηνύματα. Καλά το πάτε, συνεχίστε το, συνεχίστε να ψηφίζετε για το Top 13 μας στο Viber στο 6931-952-952. Lola Young για ένα έτσι πολύ μέση ξεκίνημα.
5: Νούμερο 13.

0: 10 σήμερα εδώ στο Top 13. Χαμούλησε φέτος το Party Island, την Ibiza λέω. Μόλις την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε και ο Γκόρντο το δικό του residency στο διάσημο Πάτσα Club, ίσως και το πιο ιστορικό βασικά club στο νησί. Υπάρχει από το 1973. Ταράκα λέγεται το πάρτι που κάνει ο Γκόρντο. Όπως λέει ο ίδιος, ταράκα σημαίνει το μέλλον, σημαίνει αγάπη, AI. Βασικά δεν έχω ιδέα τι σημαίνει, λέει. Ήταν μια λέξη που έτσι μου ήρθε και μου ακουκόταν έτσι πάρα πολύ cool για ένα ακόμα πάρτι.
1: Νούμερο 10.

0: κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με το Dolly Varna Live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up, people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με το Dolly Varna στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.
7: You know what to do.
8: Nope. Just
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: I just might. Ο Bruno Mars σήμερα στο νούμερο 8 εδώ στο Top 13. Εσείς το ψηφίσατε. Δεν έχει κρύψει ποτέ ο Bruno Mars πόσο πολύ αντιπαθεί τα κινητά τηλέφωνα, ειδικά στις συναυλίες του. Όπως λέει, δεν με νοιάζει τι να κυκλοφορούν βιντεάκια μου από συναυλίες. Διαφήμιση μου κάνουν άλλωστε. Τα κινητά όμως υψώνουν ένα τείχος ανάμεσα στον καλλιτέχνη και στο κοινό. Αντί δηλαδή να πηγαίνεις σε μια συναυλία για να περάσεις σούπερ, να τραγουδήσεις με τον Bruno Mars, να χορέψεις. Κοιτάς υπερβολικά πολύ να πάρεις το καλύτερο πλάνο για να το δεις μετά, αλλά χάνεις τη στιγμή. Συμφωνώ πάρα πολύ, σωστό ο Bruno.
1: Νούμερο 8. On Athens DJ. It's Phoebe Rexha. And in the 5.2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Okay.
1: Στο κέντρο λοιπόν της εβδομάδας, στο νούμερο 13, Lola Young Messi, Tyla Chanel. Στο 12, 11, Gordo, Loco Loco. Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else. Στο 19, ψηφίσατε Let Me Be, The Second Voice. Bruno Mars, I Just Might. 8, 7, New Religion, BB Rexha και Faithless. Και Teddy Swims, Bad Dreams, νούμερο 6. Πάμε γρήγορα Αμερική.
0: Top 13.
2: Νούμερο 1 στην Αμερική.
1: 20 ολόκληρες εβδομάδες στην κορυφή. Έλα Langley.

0: Κέρι έγραψε ιστορία και συνεχίζει να γράφει βέβαια. 20 ολόκληρες εβδομάδες νούμερο 1 στην Αμερική. Δεν είναι μόνο το νούμερο 1 τραγούδι πλέον του καλοκαιριού, αλλά και ολόκληρης χρονιάς φέτος όπως φαίνεται. Αλλά και η μεγαλύτερη μη χριστουγεννιάτικη επιτυχία όλων των εποχών. Ναι, ναι. Μόλις δύο περισσότερες, ένα τραγούδι το περνάει δηλαδή. Έχει δύο περισσότερες το All I Want for Christmas, που πάει νούμερο 1 κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, έτσι κι αλλιώς όπως ξέρουμε. Πολλά τα ρεκόρ που έχει σπάσει το χρυσό κορίτσι της country. Σίγουρα περνάμε μεγάλες στιγμές για το παραδοσιακό μουσικό είδος στην Αμερική, που όμως σχεδόν ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει μια ανάλογη επιτυχία στον υπόλοιπο πλανήτη. Ελάχιστες φορές έχει σπάσει αυτός ο κανόνας, η country δηλαδή, να κάνει μια επιτυχία έξω από την Αμερική. Η Dolly Parton που έφυγε πριν από λίγες μέρες είναι μία από αυτές τις εξαιρέσεις. Όπως φαίνεται, ίσως να είναι αυτή που με το Τζολίν, το δικό της τραγούδι από το παρελθόν, το οποίο σαρώνει στα social και τα streams, θα κατεβάσει την Έλα Λάγκλεϊ από την κορυφή την επόμενη εβδομάδα.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε!
3: Αποστολία, χρόνια πολλά!
4: Μιχάλη μου, να είστε καλά!
3: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα.
4: Πρωί,
3: τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
4: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
3: Χρόνια πολλά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνή, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Drive.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
3: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.

Ladies, my husband, Lay Ray, στο νούμερο 4 σήμερα εδώ, την Κυριακή που μας πέρασε, εμφανίστηκε βασικά live, Ray, στο διάσημο φεστιβάλ Reading στη Βρετανία και τραγούδησε όλη την ώρα ξυπόλυτη στη σκηνή. Κάτι που φυσικά έγινε viral, αν και τελευταία εδώ που τα λέμε είναι το καινούριο trend να το κάνουν καλλιτέχνες. Είχε κάνει και η Σακύρα, να θυμίσω, τον Ιούλιο στο Μουντιάλ, στο show της. Η Ray πάντως το έκανε έτσι κάτι σαν ένα είδος διαμαρτυρίας για το πόσο άβολα είναι τα γυναικεία παπούτσια. Κακά παπούτσια. Να θυμίσω ότι η Ray πριν από λίγο καιρό είχε τραγουδήσει και στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, μόνο με τα εσώρουχά της, χωρίς φόρεμα. Μάλλον και αυτό ήταν στενό και άβολο, κακό φόρεμα. Νούμερο 3.

0: breakfast.
1: Καλημέρα, Μιχαλή. Γεια σα, γεια σα. Τι κάνετε?
2: Έτσι, δεν καλά.
1: Μα κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
4: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, ποιο είναι?
4: Ο Κάρολος.
2: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
4: Μια χαρά, εσύ.
2: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
5: Το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχαλή επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
17: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13. Νούμερο 2.
18: Here's a new song.
19: 95,2 Athens DJ.
20: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
21: Makes me feel like Dracula.
19: Μόνο επιτυχίες
22: όλη την ημέρα.

0: Το νούμερο 5 σήμερα. Topic. Peggy G. Sorry, Papi 4. Ray. Where's my husband? Κατσάι Γκαμπριέλα στο 3 και Tame Impala, Jenny μαζί. Dracula στο νούμερο 2. Έρχεται η Λιάννα μας εδώ. Μέχρι τα μεσάνυχτα τα δικά σας τραγούδια όπως πάντα. Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το σημερινό. Νούμερο 1 που για μένα νομίζω είναι και το νούμερο 1 του καλοκαιριού.
1: Νούμερο 1. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Αυτό το καλοκαίρι ακόμη περισσότερες.
1: Έχει πολύ ήλιο, είναι αλήθεια, και δεν ξέρω αν ερωτευτήκατε, αλλά μπορείτε να μου το πείτε και αυτό. Σας ακούω στο Viber. Καλησπέρα, Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω 69-31-952-952, εκεί ακούω και σήμερα τη φωνή σας, πείτε μου τα νέα σας ή όπως σας είπα, απλά ζητήστε μου το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Κάπως έτσι δηλαδή.
2: Ηλιανάκη, πόσο μας έλειψες, καλή σεζόν, καλή αρχή.
3: Καλή αρχή, ανυπομονώ.
2: Σε ακούμε από το φιλ. Μπράβο.
4: Vamos.
2: Και θέλουμε να αφιερώσουμε στη Μανούλα σήμερα που έχει γενέθλια, την κυρία Σάντρα. Και να αφιερώσουμε του Bad Bunny τον Νουέβα Γιόλ. Έτσι.
1: Ναι.
2: Vamos.
1: Χρόνια πολλά.

close the door behind you, leave the key. It's all right, but it's okay. It's not right, but it's okay. Για χωρισμό μιλάει γι' αυτό. Για χωρισμό μίλησε και ο Teddy Swims και συγκεκριμένα για τον δικό του με το τραγούδι Break Up in Reverse τον Ιούλιο που μας πέρασε. Περισσότερα διαβάζετε στο adj.gr. Θυμάστε τον ενθουσιασμό για το γάμο του, για το παιδάκι τους που είναι μωρό ακόμα και όμως τόσο σύντομα χώρισαν οι δύο τους και έχει πολύ υλικό το οποίο θέλει να βγάλει από μέσα του ο αγαπημένος Teddy Swims. Το βγάζει με το καινούριο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2027 και βέβαια με την περιοδία του The Ugly Tour που ξεκινάει το Μάρτιο από την Νορβηγία. Teddy Swims, Mr. Know It All.

Don't You Baby, Don't You Wish. Η Pussycat Dolls Throwback εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σήμερα ευτυχώς δεν είχε πάρα πολύ κίνηση, γιατί για αυτό που έζησα χθες δεν ήμουν προετοιμασμένη. Αυτή τη στιγμή λίγο κινησούλα θα βρείτε στον Πειραιά, όπως πάντα, ένα μικρό μπλοκαρισματάκι από την Καταχάκη μέχρι να φτάσετε στην Πανόρμου και τίποτα άλλο. Μπορείτε να κυκλοφορήσετε ελεύθερα αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 69-31-952-952. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και πάλι κοντά σας. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας. Η Μέρη μου λέει καλησπέρα, καλή σεζόν. Μου λείψατε πολύ.

Καλιέντες, μια μόρα εδώ στο 95,2 Athens DJ με την Νίνα. Λοιπόν, το 2026 δεν μας είχαν πει ότι θα έχουμε υπτάμενα ταξί. Υπτάμενα ταξί δεν έχουμε, αλλά υπάρχουν ακόμα οι εκτυπωτές. Πράγμα που το βρίσκω λίγο παράξενο, γιατί αυτά τα μηχανήματα να είναι τις μισές μέρες που έχουν διάθεση να συνεργαστούν μαζί μας. Τις υπόλοιπες αρνούνται πεισματικά. Πείτε μου ότι δεν το έχετε παρατηρήσει. Πάω στο Viber για να δω τι πραγματικά θέλετε να πείτε. Ο Γιάννης μου λέει: μου κρατάτε συντροφιά στη δουλειά. Περιμένω τις 14 Σεπτεμβρίου για να ξεκινήσει το Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αλήθεια είναι, τότε ξεκινάει. Και εμείς αυτό περιμένουμε. Και πάμε για throwback, δυνατό. Αγαπημένο μου.

0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: we win.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
11: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
12: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: 95,2 Athens DJ.

0: What a bam bam, oh Hugel, Jamaican bam bam. Εδώ στο 95,2 Athens DJ και Moving to the Sun. Θέλετε, μου το ζητήσατε, θα τα ακούσουμε και αυτό. Εκεί γύρω στις 9. Okay, λοιπόν, είστε ασφαλείς εδώ. Καλό χειμώνα, εμείς λέμε το Δεκέμβρη, όπως είναι το σωστό. Κάτι άλλο δεν θα βγει από τα δικά μου χείλη. Εκτός και αν το πει κάποιο σε ηχητικό μήνυμα. Αυτό δεν μπορώ να το κοντρολάρω. Ανεβαίνει η θερμοκρασία από σήμερα και καύσωνα θα έχει την Κυριακή. Κοντά σε καύσωνα το λες τώρα, μέσα στο Σεπτέμβρη, τους 37 βαθμούς. Πάμε σε throwback, γιατί η Κυριακή θέλει να ακούσει Timbaland, Justin Timberlake. Carry out.
1: Viber on the go.

Τώρα είμαστε δύο ξένοι, λέει, και ελπίζω να κλαις για μένα. Όπως έκλαψα εγώ για σένα. Όλοι τα ίδια λένε σε όλες τις γλώσσες. Τι περιμένεις? Μπαίνω στο adj.gr. Ο The Weeknd συνεχίζει να αποδεικνύει ότι το After Hours Till Dawn του δεν είναι απλώς μια μεγάλη παγκόσμια περιοδία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα συναυλιακά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Μόνο μέσα στον Ιούλιο απέφερε 124,4 εκατομμύρια δολάρια. 892.000 θεατές παρακολούθησαν τις 16 συναυλίες τους και κάποιοι τυχεροί από εσάς ήσταν εκεί. Το ξέρω, γιατί είμαι τυχερή, μου στέλνετε και βίντεο στο Viber. Εκεί όπου ακούω τη φωνή σας, στο 69-31-952-952. Εκεί όπου ο Τάσος μου λέει ότι θέλει να ακούσει Good Job Nicky, Questions.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά bye. Σε αυτή την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
4: Αμέσως εσύ.
3: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
13: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
13: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Δυναμώστε το λοιπόν και ξεκινάμε. Αν δεν το δυναμώσατε ήδη με το Crazy in Love, που το βρίσκω δύσκολο. Λοιπόν, καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε σήμερα το βράδυ, είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. 2 Σεπτεμβρίου έχουμε, για όσους έχουν μπερδευτεί και το κατανοώ απόλυτα. Πέμπτη έχουμε αύριο, και αυτό θα σας το πω. Με θερμοκρασία από 24 μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου, και θα είναι πιο δροσερή μέρα, γιατί μετά αρχίζει η άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι και την Κυριακή. Εγώ είμαι εδώ για εσάς, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber, στο 6931-952-952.
5: Καλησπέρα, Ελεάνα. Θα ήθελα να μας αφιερώσεις το τραγούδι Moving to the Sun σε μένα, στο Χρήστο, στο Δημήτρη και στον Mike μας. Ευχαριστώ πολύ.
4: Hugh Gell, Ultra Nate. I'm moving to the sun.
6: No! I'm moving to the sun. I'm going to the sun. I'm moving to the sun.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: σου κι είναι παπά.
1: Ούτε παπά, ούτε, και είναι αλήθεια, μόνο τέτοια ερμηνεία σήκωνε το remake αυτού του υπέροχου πραγματικά τραγουδιού. Καλησπέρα, λέει η Σαπθό. Θέλω να ακούσουμε Breaking Me. Έρχεται σε λίγο. Πρώτα η Κάτια. Θέλει να ακούσουμε Viral. Take Me There. Ένα τραγούδι που εκφράζει μια βαθιά επιθυμία για απόδραση σε ένα απομονωμένο μέρος, με ένα αγαπημένο πρόσωπο. Σας λένε τίποτα όλα αυτά? Κάνετε παρόμοια όνειρα? Λέω εγώ τώρα. Ρωτάω.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Γιατί?
2: Μουντιάλ.
4: Α! Αχθέ μου! Σκάσαμε στο γέλιο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

50 Cent, You'll Find Me in the Club. Τώρα που βρίσκουμε τον 50 Cent. Παντού το βρίσκουμε και σε φεστιβάλ και σε συναυλίες. Έχει εξακολουθεί να έχει πολύ καλές σχέσεις με Eminem και Dr. Dre, με τους συνεργάτες του. Και στην τηλεόραση, βέβαια, στο ντοκιμαντέρ που κάνει για το Netflix, εστιάζει στον P. Diddy και στοχεύει να δώσει φωνή στα θύματα σε αυτή την ιστορία. Αρκετά ενεργός, θα λέγαμε, είναι. Θα πάω στο Viber όμως. Εκεί η Σαπφό θέλει να ακούσει topic. A7S, throwback, breaking me.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: 95,2 Athens DJ.
12: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμό.

want you, I want you. Τι λέει τώρα? Λέει για άνθρωπο. Too much ένας λόκο contigo, με κάνεις να τρελαίνομαι μαζί σου. Ή μιλάει για κάτι άλλο? Γιατί μερικές φορές είμαι αθώα και αργώ να καταλάβω. Έχουν μπει πράγματα στο μυαλό. Υποψίες. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Η Χριστίνα μου λέει θα ήθελα να ακούσω Thunder, Throwback, Imagine Dragons. Λοιπόν, θέλεις να μας φέρεις βροχές και καταιγίδες. Ωραία θα ήταν μια βροχούλα τώρα που δεν είναι έλα που βροχές. Λίγο ένα ξέπλυμα στα αυτοκίνητα, στους δρόμους. Θα ήταν καλό. Νομίζω ευπρόσδεκτο.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου, Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής. Τι να τα κάνεις, μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα. Τα μοιράσω καθέδες.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. See you. Ζούμε στο full. Radio
5: DJ. Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
7: Μόνο DJ.
8: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
9: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
10: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
11: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
12: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
11: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
13: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: γαλάζιο ουρανό της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου. Δεν το πιστεύω ότι λέω τη λέξη Σεπτέμβρη, αλλά τα υπόλοιπα τις ευχές δεν θα τις ακούσετε από εμάς. Καλό χειμώνα λέμε εδώ πέρα το Νοέμβρη. Μην σας πω το Δεκέμβρη είναι το σωστό. Λοιπόν, είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο 69-31-952-952 ακούω τη φωνή σας.
2: Γεια σου, Ιλιάνα. Θα θέλω να ακούσουμε το Golden επειδή είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Σε ευχαριστούμε. I was a ghost, I was alone. Huh, to watch it, huh, 계속해.

0: Ο Teddy Swims, Mr. Know It All, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και όλα να τα ξέρεις, το πώς να κρατήσεις ένα γάμο, νομίζω ότι είναι σε άλλο βαθμό δυσκολίας. Όσοι τα έχετε καταφέρει, μπράβο σας. Θα πω, για αρχή, θα πω ότι έχει χωρίσει ο Teddy, έχει κυκλοφορήσει και το single Break Up in Reverse, ενώ ξεκινάει και τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα περιοδία του από την Νορβηγία, θα καταλήξει στο O2 του Λονδίνου στις 21 Απριλίου. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Βασιλική και θα ήθελα να ακούσουμε το Mon Amour. Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αυσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Jennifer Lopez, Throwback, εδώ μαζί με τον Pitbull, On The Floor, 95,2 Athens DJ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber On The Go. Ακούω τη φωνή σας και σήμερα, στο Viber βέβαια, στο 69-31-952-952. Πείτε μου πώς περάσατε στις διακοπές σας, κάνατε διακοπές? Δεν κάνουν και όλοι διακοπές, είναι αλήθεια. Πώς νιώθετε τώρα, ή απλά το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε?
1: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι η Πέννη. Όπως λένε, πέρασε η τεταρτίτσα, πάει η βδομαδίτσα. Οπότε έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το Σαββατοκύριακο. Θέλω να αφιερώσω Beautiful Things. Το αφιερώνω σε όλους όσους σε ακούνε. Καλό βράδυ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. This is
7: επιτυχίες.
9: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
7: 95,2 Athens DJ.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για

0: Βράδυ Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πέμπτη αύριο, με θερμοκρασία, κάτσε να δω, από 24 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου και βλέπω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανέβει. Αν μπορείτε να φύγετε, εγώ δεν μπορώ, θα είμαι εδώ. Θα είμαι εδώ, όπως είμαι και τώρα, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε, στο Viber βέβαια. Ακούω τη φωνή σας στο 69-31-952-952.
1: Είμαστε ο Γρηγόρης.
2: Και είμαι Ελπομένη.
1: Και θα θέλαμε να ακούσουμε το...
2: Baby, hold up.
1: I wanna take it slow. Από Τζέινα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Ιρίδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 άθες DJ. Μου χάρη στα ουσόπλου από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ιρίδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: I Just Might. Τεράστια επιτυχία για τον αγαπημένο μας Bruno Mars. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια σε πωλήσεις. Ενώ ο Bruno έχει και το δικό του drive στο Las Vegas. Τον τίμησε η πόλη του Las Vegas, μετανομάζοντας την Park Avenue σε Bruno Mars Drive, γιορτάζοντας την τεράστια επιτυχία των shows του στην πόλη. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ηλιάνα. Ονομάζομαι Δήμητρα και θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Popular, έτσι να ανέβουμε λιγάκι. Καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές.
2: I've seen the devil dance on set.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Μπα και φορά κρόξ. Σε βραδινή έξοδο. Τι, δηλαδή μετά τα μπαράκια εφημερεύει σε κανένα νοσοκομείο. Για τελείωνε.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. 95,2

0: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι?
2: Βουλοκαίρι.
1: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
6: Μόνο DJ.
7: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
8: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
9: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
10: Γεια σου, Ιλιάνα. Είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής. Αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει.
3: Το λέω.
2: Για να το ξέρετε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: είστε σαν Ζόπουλο.
1: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
0: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Hey, David Guetta.
1: Yes!
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Τα μάμ, ξέρω.
1: Τα μάμ είναι τουρκικό. Τα μάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Νικόλη, καλημέρα.
2: Μιλώντα για τι φωτογραφίε σου, ότι ξέρει, έκανα
3: τι.
2: Έβαλα μια φωτογραφία μου στο chat GPT χθε και ρώτησα να μου πει τη γνώμη του και μου λέει: φαίνεσαι ότι είσαι καλό παιδί.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στι 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
1: Τι,
2: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
3: όλη την ημέρα.
1: Γιατί

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα.
3: Ποιο?
2: Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι.
3: Αυτά
2: είναι. Παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όχι, πλήρωνα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένας.

0: παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι μου κάνεις?
1: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, δύναμο?
0: Καλά είμαι. Και όλοι τι σήμερα.
1: 95,2 άθες DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Καλά, πολύ.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Yeah.
4: Για την Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέτα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady, λέδι, η lady.
3: Αχ, εύκολο είναι.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με τα
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.